0: μεγαλύτερα νησιά. Γιατί το πρόβλημα της υποστελέχωσης δεν είναι μόνο στα μικρά νησιά, είναι και στα μεγαλύτερα νησιά του Ιωνίου. Άρα η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργασία με το κράτος γενικότερα και με την πολιτεία θα πρέπει να καθίσουμε επιτέλους πλέον και να μην περνούν πολλά χρόνια ώστε να περνάνε οι προτάσεις μας για να δίνουμε λύσεις στη στελέχωση των υπηρεσιών. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είμαστε, εγώ προσωπικά επειδή σας ασχολούμαι πολλά χρόνια, είμαι απεσιόδοξος έως το βλέπω μάλλον μισό άδειο το ποτήρι όσον αφορά τη βιωσιμότητα της, όσον αφορά το δημογραφικό, ναι, στα μικρά νησιά, γιατί βλέπω χρόνο με το χρόνο ότι μειώνεται ο πληθυσμός. Μάλιστα. Και καταλήγουμε τουριστική προορισμή μόνο για το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κλείνω την εκπομπή, αγαπητέ μου,
0: ακριβώς,
1: κύριε Μπότο.
0: Περιμένω στους
1: παρακολουθούς. Θα τα πούμε και νωρίτερα. Καλά, δεν το συζητώ, αλλά θα τα πούμε και νωρίτερα, γιατί μπορεί να μου έρθετε μια μέρα και από το στούντιο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Αλλιώς, εμείς, όπως ξέρετε, ραντεβού στο Ιόνιο. Τώρα τελείωσε. Εγώ αγάπησα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, είναι κρίμα όμως αυτά τα στολίδια της χώρας μας να μην έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση. Και όλοι θα βοηθήσουμε σε αυτό. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: πάρα
1: καλά
0: πολύ, και εσείς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, φεύγω. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Ακολουθεί η αγαπητή μου Αγγελική Λάζου.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θέλω να πιστεύω ότι μετά το χθεσινό τελείριο εκεί στο ΆΚΑ με τους Metallica Group, δεν το συζητώ, σας έχει ξυπνήσει η Έλλη Σπυροπούλου. Έχετε πιει ήδη το πρώτο καφεδάκι και πάμε παρεούλα να πιούμε το δεύτερο, αν μας κάνει τη χάρη το μικρόφωνο. Βεβαίως, βεβαίως. Είδε στα μάτια μου, έχει συγκλονιστεί μέχρι και το μικρόφωνο. Δεν πιστεύει το μικρόφωνο ότι σήμερα ο Σταμάτης Καρλούτσος βρήκε το δρόμο να έρθει να πιούμε τον καφέ μαζί. Βεβαίως θέλω να σας πω ότι με κοροϊδεύει από το πρωί, γιατί χτες έκανα το τρίτο μάθημα pole dancing και πονάει όλο μου το σώμα παρά το γεγονός ότι έκανα ένα καυτό μπάνιο χτες. Έτσι λίγο να... Γιατί το φοβόμουν, δεν στο κρύβω στα μάτια Καρλούτσο. Λέω πρέπει να το κάνω αυτό το καυτό μπάνιο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μην καταφέρω να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δηλαδή ήδη ένιωσα κάτι τριξίματα στο γύρνα από εδώ, γύρνα από εκεί. Εντάξει, μου έκανε παρέα τα Criminal Minds, γιατί χθες μπήκε και ο καινούριος, πώς τον λένε μωρέ, αυτός ο Τζο Ματέγκα, αυτός, μπήκε στον τρίτο κύκλο. Ξέρεις, θα παρακολουθείς κι εσύ, ε. Α, χρυσούλη μου. Λοιπόν, ο Σταμάτης Καρλούτσος, όπως καταλάβατε όλοι, είναι ο μάγος των πλήκτρων απέναντί μου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Να πούμε χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Και όχι μόνο στις βιολογικές μανούλες, αλλά και στις μανούλες που είναι εκεί στο πλευρό των βαφτιστηριών, των ανιψιών. Όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα. Κάτσε, γιατί μου έχει στείλει κάτι. Καλημέρα, λέει, ενημερώστε τον κόσμο για τα σημερινά κλεισίματα δρόμων λόγω της ποδηλασίας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θα το κάνουμε, αγαπημένη μου Ζήνωνα, σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε λίγο στα του καιρού. Κοίταξε, εγώ συμφωνώ με αυτά τα κλεισίματα δρόμων για να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Και ίσως θα έπρεπε να μπούμε και σε μια άλλη λογική και σε μια άλλη νοοτροπία, να αρχίσουμε να περπατάμε λίγο περισσότερο. Το σκεφτόμουν αυτό χτες το μεσημέρι, που παρατηρούσα έτσι τον κόσμο. Είχα βγει και εγώ για ψώνια και παρατηρούσα τον κόσμο και συνειδητοποιούσα ότι από τότε που ήμασταν εμείς, δεν λέω τώρα πιτσιρίκια στο σχολείο, λέω που ήμασταν 20, 22, 25 και είχαμε μπει πια και στην αγορά εργασίας, πόσο περισσότερο περπατούσαμε και το κάναμε και κέφι. Δηλαδή δεν μας ένοιαζε να περπατήσουμε και 10 λεπτά ένα τέταρτο να πάμε στη στάση του λεωφορείου. Και πόσο, αγαπημένε μου Ζήνωνα, σήμερα δεν θέλουμε να πάμε ούτε μέχρι το περίπτερο χωρίς το αυτοκίνητο. Και είναι καταστροφικό και για την φυσική μας κατάσταση και για την ομορφιά μας. Γιατί όπως και να το κάνεις τώρα, άμα είσαι καθήμενος σε ένα γραφείο 8 και 10 και 13 ώρες, καταλαβαίνεις πως διαμορφώνεται το σώμα σου. Και βέβαια υπάρχει και κάτι καλό μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πάρα πολλοί επιλέγουν να πάνε στα γυμναστήρια και να χτυπιούνται. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό με το γυμναστήριο, το βρίσκω πάρα πολύ μοναχική διαδικασία. Θέλω κάτι πιο ομαδικό. Να το μοιράζεσαι και με τον άλλο, να βλέπεις τον άλλο να γελάς. Χτες δηλαδή, καλά, έχουμε ένα καταπληκτικό δάσκαλο, πρέπει να σου το πω αυτό, τον Παναγιώτη, που θα μπορούσε να είναι και γιος μου. Δηλαδή, αν είχα παντρευτεί στα 20 και είχα γεννήσει στα 21, θα άνετα γιος μου, ανετότατα. Είναι πολύ ωραίος τύπος, είναι και επαγγελματίας βεβαίως ο ίδιος, επαγγελματίας, εργάζεται και σε κέντρα, αλλά ασχολείται και λίγο με εμάς, και έχει έναν τρόπο να μας προσεγγίζει και να μας κάνει μια ωραία ομάδα, παρά το γεγονός ότι είμαστε και διαφορετικές ηλικίες. Δηλαδή έχουμε και πιτσιρίκια και έχουμε και λίγο έτσι μεγαλοκοπέλες, καλή ώρα βλέπε. Και έχει έναν ωραίο τρόπο να μας βάζει στη διαδικασία και το κάνεις ευχάριστα, γιατί βλέπεις τον άλλον που το πετυχαίνει και τον χειροκροτάς γι' αυτό. Εσύ μένεις λίγο πίσω, σου κάνουν λίγο πλάκα οι υπόλοιποι. Και είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Ενώ στο γυμναστήριο πας εκεί σε μόνος σου, κοιτάζεις τον καθρέφτη, το έχω σηκώσει καλά το βάρος, έχω τραβήξει τα σκηνιά όπως πρέπει. Αυτά είναι κατάστασης τώρα. Δεν είμαστε για να είμαστε μόνοι. Θέλουμε παρέα. Πάμε λοιπόν στα του καιρού για σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Αυτό το έχουμε πει, ότι όταν υπάρχει υγρασία και πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και από εκεί το βράδυ, είναι πολύ λογικό η ορατότητα να επηρεάζεται.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 24 και στην Κρήτη τους 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Αττική, αραιές νεφώσεις σποραδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις σποραδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και πέρασε η ώρα, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία και μετά θα πάμε στους δρόμους για να ξέρετε ποιοι είναι κλειστοί, από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα, που δεν μπαρκάρουμε, που, αν και καλύτερα να μην πάρεις το αυτοκινητάκι σου σήμερα. Πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να το ευχαριστηθείς, να πιεις και το καφεδάκι σου, έτσι να κάνεις ωραία την Κυριακή σου.

1503 ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στα νησιά Κέιμαν και τα ονομάζει Las Tortugas, οι χελώνες δηλαδή, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που υπήρχαν εκεί. Τα νησιά ανακαλύφθηκαν στο τέταρτο και τελευταίο του ταξίδι στο Νέο Κόσμο και μαζί με την Τζαμάικα τέθηκαν υπό αγγλική κυριαρχία το 1670 μετά τη συνθήκη της Μαδρίτης. 1773 το Βρετανικό Κοινοβούλιο ψηφίζει τον Tea Act, δίνοντας την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών ευνοϊκή θέση στο εμπόριο τσαγιού με τις Αμερικανικές αποικίες. Το μέτρο προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρείται ακόμα μία απόπειρα επιβολής οικονομικού ελέγχου από το Λονδίνο. 1857 ξεκινάει η μεγάλη Ινδική εξέγερση εναντίον της Βρετανικής κυριαρχίας, γνωστή και ως ο πρώτος πόλεμος της ανεξαρτησίας της Ινδίας. Η εξέγερση αρχίζει από στρατιώτες του Βρετανικού στρατού στην Ινδία και γρήγορα εξαπλώνεται σε ευρύτερες περιοχές. Η καταστολή της θα οδηγεί στο τέλος της κυριαρχίας της Εταιρείας Ανατολικών Ινδών και στη μεταφορά της εξουσίας απευθείας στο Βρετανικό στέμμα. 1872 η Βικτόρια Γκούτλαχ ανακοινώνει την υποψηφιότητά της για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ πριν οι γυναίκες αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το 1902 ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα σημειώνεται στην Αθήνα όταν ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία ολόκληρο το δεξιό νεφρό από ασθενή του. Η εγχείρηση που θεωρούταν εξαιρετικά επικίνδυνη για την εποχή είχε ποσοστό επιτυχίας μόλις 1/1000 στο εξωτερικό, κάνοντας τη συγκεκριμένη περίπτωση πρωτοποριακή για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα. Το 1908 στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμάται για πρώτη φορά η γιορτή της μητέρας με πρωτοβουλία της Άννας Τζάρβις στη Δυτική Βιρτζίνια. Η ιδέα της ήταν να καθιερωθεί μια ημέρα αφιερωμένη στη μητρική προσφορά και στη μνήμη της μητέρας της. Ο θεσμός θα αναγνωριστεί επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγα χρόνια αργότερα και θα εξαπλωθεί διεθνώς. Το 1925 η Κύπρος ανακηρύσσεται αποικία του Βρετανικού στέμματος μετά από δεκαετίες Βρετανικής διοίκησης στο νησί. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον αποικιακό έλεγχο και αναζωπυρώνει το αίτημα της Ένωσης με την Ελλάδα. Το Κυπριακό θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του ελληνισμού στον 20ο αιώνα. 1933 φοιτητές μέλη του Ναζιστικού Κόμματος και είναι δημοσίως βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ, Άινστάιν και άλλων στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου, χαρακτηριζοντάς τα αντιγερμανικά. Η ναζιστική πειρά των βιβλίων γίνεται σύμβολο της λογοκρισίας και του ολοκληρωτισμού, προαναγγέλλοντας τη σκοτεινή πορεία του Τρίτου Ράιχ. Το 1940 η ναζιστική Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, ανοίγοντας το δυτικό μέτωπο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1940 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ διορίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την παρέτηση του Νέβιλ Τσάμπερλεν. Το 1947 η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει το δόγμα Τρούμαν που προβλέπει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ελλάδα και την Τουρκία. 1956 οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου απαγχωνίζονται από τις Βρετανικές αρχές στην Κύπρο. Οι δύο νέοι έγιναν οι πρώτοι εκτελεστέντες του αντιαπικιακού αγώνα και η εκτέλεσή τους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το 1981 ο Φρανσουά Μιτεράν εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρώτος σοσιαλιστής που αναλαμβάνει το αξίωμα στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Η νίκη του σηματοδοτεί σημαντική πολιτική στροφή στη Γαλλία με μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, την κοινωνική πολιτική και το δημόσιο τομέα. Το 1991 η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού Ζορζ Ποπιντού, ανακηρύσσεται πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO. Το 2002 πράκτορας του FBI Ρόμπερτ Χάνσεν καταδικάζεται σε ισόβια κάθερξη χωρίς δικαίωμα αποφυλάκησης αφού κρίθηκε ένοχος για κατασκοπία υπέρ της Μόσχας. Επί 22 χρόνια πουλούσε απόρριτες πληροφορίες των ΗΠΑ στην KGB και τη Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών λαμβάνοντας αμοιβή 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και διαμάντια. Και το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετείχαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ΣΥΡΙΖΑ.

0: 8 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947 989 989 και φυσικά στο ONER Alpha Radio 989.gr. Καλά, το ότι εχθές ήταν το γεγονός της ημέρας σε συναυλία των Metallica. Είδα και εγώ κάτι βιντεάκια που ανέβηκαν. Μπράβο στα παιδιά που παίξανε Ζορμπά. Έτσι, γιατί μας αρέσουν αυτά. Ξέρεις, είναι λίγο, πώς να το πω, νιώθεις πολύ μεγάλος, μεγαλύτερος από αυτό που είσαι όταν μια τέτοια μπάντα αυτής της εμβέλειας παίζει Ζορμπά. Χάρηκα δε ιδιαιτέρως που παίξανε και Τρύπες, το Δε Χωράς Πουθενά, είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από το συγκρότημα, και όταν το είδα στα social media αυτό, το ότι παίξανε Τρύπες, σκεφτόμουν πόσο τεράστιος είσαι, βρε Αγγελάκα. Τι καλλιτέχνης, τι γκρουπάρα, πόσο χαίρομαι που μεγαλώσαμε με τις Τρύπες και με άλλα πολύ αξιόλογα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, όταν έτσι, οι Έλληνες είχαμε άλλου τύπο ανησυχίες. Τώρα βλέπεις όλα τα πιτσιρίκια είναι στην μπουζουκλερή. Όχι, δεν έχω κάτι με τη μουσική. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως νομίζει. Αλλά πολύ μονοπάντο πράγμα. Εκεί που σταματάω το πρωί να σου πάρω καφεδάκι, αγαπημένο μου Σταμάτη, είναι ο μέσος όρος ηλικίας 25. Και βάζω 25 γιατί συνυπολογίζω και κάτι ξεχασμένους τριαντάριδες. Γιατί κατά βάση είναι από 19 μέχρι 22 ηλικίες. Παιδί μου, τι γίνεται σε αυτό το μαγαζί εκεί? Έχουμε κι εμείς ένα μαγαζί τέτοιου τύπου. Αυτά, άσε δε που νόμιζα ότι τα είχαμε ξεπεράσει αυτά. Είναι της δεκαετίας του 90 αυτή η κατάσταση. Με τα κλαμπ που βάζανε τα λαϊκά. Δεν μου άρεσαν και πολύ εμένα αυτά ποτέ στη ζωή μου. Άρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο στα 52 να αποφασίσω να κάνω τέτοια στροφή. Δεν είναι η μουσική που με εκφράζει. Δεν είμαι ούτε του όπατης, ούτε της καψούρας, ούτε δηλαδή αυτό το πράγμα είναι. Και τα βλέπεις τα παιδάκια, τα γλυκούλικα μου, ρε όλα τους, τι όμορφα. Όμορφες παρεούλες. Πόσο τα χαίρομαι τα παιδιά όταν διασκεδάζουν. Να είναι χεράκι με το κοριτσάκι τους ή να είναι ευρύτερη παρέα. Είδα και ένα αγοράκι που κρατούσε δύο κοριτσάκια από το χέρι και τα περνούσε απέναντι. Μην φανταστείτε τα 5 χρόνια τα παιδάκια, αλλά έδειξε μια τρυφερότητα. Και ήταν εκεί, δε εκεί που σταματώ να σου πάρω τον καφέ, πρέπει να το ομολογήσω και αυτό, επίσης παίζει ελληνικά. Ήταν λοιπόν στο να παραγγείλουν τις τυροπιτές τους, τις μπουγάτσες, τα όλα αυτά τα ωραία. Και τραγουδούσανε στους ρυθμούς του Μητροπάνου. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ. Τώρα καταλαβαίνω ότι θα δημιουργήσω κάποιες δυσαρέσκεις, αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η μουσική. Τι να κάνω? Άσε δε που απεχθάνομαι και όλη αυτή τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί γύρω από κάποια ονόματα, που ο καλλιτέχνης γίνεται μεγάλος επειδή, ας πούμε, είναι στο κουκουέ ή στην ευρύτερη αριστερά. Αυτό, μα την Παναγία, δεν το κατάλαβα. Καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης γίνεται μεγάλος σύμφωνα με τη στάση ζωής του, με τα τραγούδια που προσφέρει, με το πόσο ανακουφίζει το μέσα μας, πόσο ταυτιζόμαστε με το στίχο. Εγώ έτσι τον καταλαβαίνω τώρα. Αλλά είπαμε, εδώ στην Ελλάδα είναι όλα ζαβά. Όλα. Όλα είναι λάθος. Από πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις. Να, εγώ δεν θέλω να γκρινιάξω. Αλήθεια σας το λέω. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Α, τώρα σε πολύ λίγο σας ενημερώνω για το ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, για να μην πάτε και μπλεχτείτε και μποτιλιάρετε. Αλλά επειδή όμως θέλω να κλείσω το κεφάλαιο των Metallica, διότι εμπνέει και τους πολιτικούς αρχηγούς. Θυμάμαι το πρώτο TikTok της Έφης Αχτσιόγλου που άνοιξε την πόρτα και υποδέχτηκε εμάς, όλους εμάς, με την μπλουζίτσα των Metallica, το And Justice For All. Πολύ ωραίο άλμπουμ. Το λέω άλμπουμ γιατί εμείς ως άλμπουμ το γνωρίσαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Και χθες ο Πρωθυπουργός με το Enter Sandman.
1: Βλέπουμε τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε όταν έχουμε θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα. Καλωρίζω τον εμουσιό.

0: Η γαλανόλευκη δεν κοιμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Ήταν εκείνο που θα αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων. Εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητες της.
1: Θα σας δούμε σε

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, για εσάς που θέλετε να ξεκινήσετε σε πολύ λίγο να πάτε στη δουλειά σας, να σας πω ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ αφορούν από τις 10.30 το πρωί και τις 2.30 το μεσημέρι. Πρόκειται, θα σας διαβάσω ακριβώς το δελτίο τύπου όπως το είχε αναρτήσει ο Δήμος Αθηναίων. Σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Καλά, δεν μιλάμε για στάση και στάθμευση. Θα ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι από τις 6 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, έτσι κι αλλιώς. Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Αθανασίου Διάκου, καθόλου το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αμαλίας. Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, καθόλου το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Συντάγματος, καθώς και στις κάθετες αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό. Σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 8.30 ως 4 και απαγόρευση στάσης και στάθμευση, αυτά τα είπαμε από τις 6 το πρωί, στις εξής λεωφόρους. Ακαδημίας, καθόλου το μήκος της και στις κάθετες αυτής. Αρδιτού, καθόλου το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης και τις κάθετες αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Προύσης και Ιόλης. Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φρατζή και λεωφόρου Βουλιαγμένης. Καρέα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιόλης και Τιμολέοντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθανασίου Διάκου, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου καθόλου το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδιτού, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας καθόλου το μήκος της και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο τμήμα της μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας στο τμήμα μεταξύ της οδού Ζαχάροφ και της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βουλιαγμένης, στο τμήμα μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδιτού, στη Συγκρού, στο τμήμα μεταξύ της οδού Φρατζή και λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πανεπιστημίου, στην Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιουλιανού και πλατείας Ομονίας, στην πλατεία Συντάγματος, στο κάτω μέρος αυτής, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Όθωνος. Επίσης, σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση, θα έχουμε και στην ακτή Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και Παπαναστασίου, στην Παπαναστασίου, στην Τζαβέλα, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Παπαναστασίου και της εξόδου στην λεωφόρο Ποσειδώνος, και στην Ποσειδώνα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Επίσης, σταδιακή και πλήρη διακοπή θα έχει και σε πάρα πολλούς δρόμους στην Καλλιθέα, στο Παλαιρό Φάληρο και στον Άλυμο. Επίσης, το Ελληνικό στους δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλιας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Γενικώς, καλύτερα μην πάρετε το αυτοκίνητο σήμερα ή αν είναι να φύγετε τώρα, δεν έχετε πρόβλημα, διότι όλες οι ρυθμίσεις ξεκινούν από τις 10.30 το πρωί, με εξαίρεση, επαναλαμβάνω, τη στάση και τη στάθμευση σε συγκεκριμένους χώρους και δρόμους που είναι από τις 6 το πρωί. Κατά τα λοιπά, όσοι είναι να φύγετε τώρα, γιατί αν βλέπω από τα μηνύματά σας αρκετοί είναι να φύγετε τώρα, δεν θα έχετε πρόβλημα, δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Θα φύγετε κανονικά. Τώρα, οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν μέχρι και τις 4.30, οπότε ενδεχομένως την επιστροφή σας, αν είναι πριν τις 4.30, να βρείτε κάποιο πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι 4.30 σταματούν να είναι σε ισχύ αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι και για λίγη ώρα μετά ένα προβληματάκι θα το αντιμετωπίσετε. Μουσικά θα πάω τώρα για να γυρίσω στα σοβαρά και όμορφα. Ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ όταν πολλά ζητήματα που ανοίγουμε εδώ μεταξύ μας και φαίνεται πως συμφωνούμε, ακόμα και αν η αφετηρία μας είναι διαφορετική, ακόμα και αν οι προσλαμβάνουσές μας είναι διαφορετικές, φαίνεται όμως ότι συμπίπτουμε στην ανάγκη κατανόησης της δικής μας ευθύνης αναφορικά με τις εξελίξεις στη χώρα και σε πολιτικό και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε κοινωνικό. Γιατί αν δεν διαμορφώσουμε όμορφες κοινωνικές συνθήκες, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει ένας μάγος του Οζ και να μας το αλλάξει. Ούτε βέβαια μπορούμε μια ζωή να σέρνουμε αυτή την ιστορία, φταίνει οι 300 και φταίνει οι 300. Όχι. Οι 300 είναι ο καθρέφτης μας, είναι η εικόνα μας. Ό,τι υπάρχει στο κοινοβούλιο, υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή στην κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι που πολύ κάνουν κέφι να βρίζουν. Το κάνουν κέφι, αισθάνονται καλύτερα, νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Αυτοί με έναν τρόπο θα το εκφράσουν αυτό και με μια πολιτική επιλογή. Υπάρχουν επίσης στην κοινωνία άνθρωποι που είναι συνετοί, που είναι σοβαροί, που βάζουν το όλον πάνω από το εγώ και το βλέπουμε και στις πολιτικές τους επιλογές. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι στο κοινοβούλιο και πολλοί μάλιστα. Ό,τι είμαστε, αυτό έχουμε. Και πολλές φορές έτσι το συζητάμε, δεν σας κρύβω ότι προβληματίζομαι, γιατί το ζήτημα δεν είναι μεταξύ μας τώρα να αντιπαρατεθούμε. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε το πρόβλημα. Είναι πώς γίνεται στις πυρκαγιές. Είμαστε κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Μας αρέσει εδώ να φιλοξενούμε τους ανθρώπους που ξέρουν και καλά το αντικείμενο. Δηλαδή, η Greenpeace είναι μία από αυτές. Και μας αρέσει πολύ συχνά. Και με τη WWF, πολύ συχνά έχουμε φιλοξενήσει εκπροσώπους των δύο αυτών μη κυβερνητικών οργανώσεων για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τι μας λένε λοιπόν όλοι? Μας λένε ότι δεν είναι όλες οι πυρκαγιές το ίδιο. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Πρέπει να καταγράψουμε το πρόβλημα, να δούμε τις αιτίες και να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και σε επίπεδο κοινωνίας. Πολλές φορές με ακούτε να τα βάζω με το σύστημα παιδείας, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό από μόνο του είναι εξαντλητικό για τα παιδιά μας. Ένα δεύτερο είναι ότι εμείς έχουμε κάποια συμπλέγματα που τα προβάλλουμε στα παιδιά μας. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που μεγαλώνει τα παιδιά σε μια διαδικασία κακού ανταγωνισμού. Τα παιδιά μας δεν θέλουν να γίνουν καλύτερα και να κάνουν κτήμα τους στη γνώση. Θέλουν να επιτύχουν σε συγκεκριμένες εξεταστικές διαδικασίες και να μπουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο στη χώρα, το εύκολο είναι να πάρεις το πτυχίο και μετά δεν τρέχει και τίποτα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το πτυχίο ανταποκρίνεται και στις γνώσεις σου. Δεν έχει καμία σημασία. Διότι στα εκπαιδευτικά μας, τα ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, που θα όφυλαν να είναι κόσμημα με τους κανονικούς όρους των κοσμημάτων, δεν είναι. Δυστυχώς υπάρχει μία μονομέρεια στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δυστυχώς δεν γίνεται, κατά την άποψή μου, δεν γίνεται καμία κανονική διάχυση ιδεών. Δεν αφήνονται τα λουλούδια να ανθίσουν. Πρέπει οπωσδήποτε να ανήκει σε μία κατεύθυνση που μπορεί να είναι και η μειοψηφία, αλλά πάντως έχει καταφέρει να επιβληθεί. Πρέπει να συμφωνήσει με το χ ακαδημαϊκό. Γιατί έχει τη σωστή ταμπέλα, που λέει και η κυρία Ευθυμίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κάπου εκεί χάνεις την σημασία του τι είναι πρόοδος, τι πραγματικά είναι πρόοδος και τι είναι οπισθοδρόμηση. Εγώ λοιπόν έχω τώρα να σας πω, κατά την άποψή μου, τι είναι πρόοδος και τι είναι οπισθοδρόμηση. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω τώρα, γιατί πρέπει να πάω σε μια σύντομη διακοπή.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Σήμερα είναι Κυριακή, 10 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Χρόνια πολλά στις μανούλες και όχι μόνο τις βιολογικές, ενίοτε οι μανούλες που δεν είναι βιολογικές.

Ξέρω ότι σε μία τουλάχιστον πολυκατοικιακού γίδους γειτονιά απόψε πολλοί ανυποψίαστοι έπρεπε να υποστούν το μαρτύριο της αγρυπνίας, επειδή οι γονείς και οι τσόγλανοι ενός διαμερίσματος έπρεπε να εκδηλώσουν μέχρι πρωία στο βάρβαρο τρόπο του γλεντιού τους. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Κοίταξε, οι κοινωνίες, πώς τις έχουμε καταντήσει έτσι, άγγελέ μου. Εγώ μεγαλώνοντας ως παιδί θυμάμαι ότι για να κάνουμε ένα πάρτι έπρεπε να πάρουμε άδεια από την αστυνομία και εννοείται ότι στις 11 η ώρα κλείνανε όλα. Και κάπως έτσι σιγά σιγά αρχίσαμε να κάνουμε τα γλέντια μας εκεί που είναι χώροι για γλέντια. Σε οικογενειακές ταβέρνες, κάπου απομονωμένα, σε ένα βουνό. Δεν θέλαμε να ενοχλούμε το γείτονα. Και το κάναμε γιατί υπήρχε το ηθικό μέσα μας. Όχι γιατί δεν θέλαμε να τσακωθούμε με τον Άγγελο ή με την Αγγελική ή με το Σταμάτη. Όχι, το κάναμε γιατί αντιλαμβανόμασταν ότι ο άλλος μπορεί να ήταν γιατρός ή νοσηλευτής και να γυρνούσε από τη δουλειά του στις 2 τα ξημερώματα κατάκοπος. Έπρεπε να ξεκουραστεί. Ένας άλλος μπορεί να ήταν ασθενής και έπρεπε να ξεκουραστεί, να έχει ησυχία. Ένα παιδί μπορεί να διάβαζε για 1002 λόγους. Και κάπως έτσι σταματήσαμε να κάνουμε τα γλέντια μέχρι πρωία στο σπίτι μας. Και τα μεταφέραμε σε χώρους, ειδικούς χώρους για αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν το κάνουμε όλοι, Αγγελέ μου, δυστυχώς. Είναι αυτές οι δύο ταχύτητες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην κοινωνία και σε αυτό να υπάρχει μια ευθύνη του πολιτικού προσωπικού. Και ξέρεις, στεναχωριέμαι γιατί ακούω πάρα πολλούς να μιλούν για την πρόοδο και τις προοδευτικές δυνάμεις και τις από εδώ δυνάμεις και τις από εκεί δυνάμεις. Και εγώ τώρα σκέφτομαι. Έχω δύο παραδείγματα που για μένα, και εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε αν διαφωνούμε, είναι παραδείγματα της απολύτου ισότητας. Το ένα είναι το νομοσχέδιο, το οποίο υπεγράφει επί Υπουργείας το Δικαιοσύνης του κυρίου Τσιάρα και αφορά στον ίσο χρόνο των γονέων οι οποίοι παίρνουν διαζύγιο και πλέον δίνεται δυνατότητα και στους μπαμπάδες να έχουν τις ίδιες εύνοιες και πρόνοιες που είχαν μέχρι πρότινος οι μαμάδες. Θυμάμαι εκείνη την εποχή πάρα πολλές μαμάδες να ορίονται, να κάνουν ένα. Όμως οι μαμάδες ξέχασαν να βάλουν στην εξίσωση ότι πολλές από αυτές, για να εκδικηθούν τον πρώην σύζυγο, χρησιμοποιούσαν με τον χειρότερο τρόπο τα παιδιά τους. Δεν θέλω να βρίσω πρέπει όχι. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα νομοσχέδιο υπέρ της ισότητας. Ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται να μπαίνει σιγά σιγά στην συζήτηση, στη δημόσια συζήτηση, το είπε η κυρία Κεραμέως, θέλω πραγματικά να δω αν θα το υλοποιήσει. Επιτέλους δεν είναι δυνατόν οι άντρες με τα ίδια προσόντα που έχει μία γυναίκα να πληρώνονται καλύτερα από τις γυναίκες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία. Άρα όποιος δεν υποστηρίζει αυτό το δρόμο, όποιος δεν το συζητά, με συγχωρείτε, δεν είναι προοδευτική η εικόνα της διακυβέρνησης που μπορεί να έχει στο μυαλό του. Ξέρεις, το λέω αυτό γιατί ενώ συζητήσαμε πάρα πολύ το τετραήμερο, το οποίο είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επίσης και εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τη συζήτηση για τετραήμερη εργασία, για συγκεκριμένες εργασίες. Αυτό δεν αφορά το σύνολο των εργασιών. Μιλάμε για αφορά περίπου 2.000 επιχειρήσεις. Επίσης, δεν αντέχω και αυτή τη σάχλα που γίνεται της αμάθειας. Δεν έχει εφαρμοστεί ως, πώς να το πω, δεν είναι καθολική η χρήση αυτού του νόμου στην κεντρική Ευρώπη. Ναι, μπορεί να έχει νομοθετηθεί, αν δεν κάνω λάθος, είστε στη Δανία πρέπει να έχει νομοθετηθεί, ενδεχομένως και στην Ολλανδία. Αλλά επίσης δεν αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Βεβαίως, εκεί στην κεντρική Ευρώπη, μιας και το λέτε πάρα πολύ συχνά και με θυμώνετε, βρε παιδί μου, με θυμώνετε. Στην κεντρική Ευρώπη είναι λίγο διαφορετικές οι συνθήκες εργασίας. Με ποια έννοια? Όταν έχεις να παραδώσεις ένα project, γιατί εκεί δουλεύεις με project, μπορεί να χρειαστεί να δουλέψεις και 50 ώρες και 60 ώρες και παραδίδεις το project. Γιατί υπάρχουν deadlines. Επίσης, και κάτι άλλο θέλω να σας πω, ότι πολύ εύκολα προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στην κεντρική Ευρώπη και πάρα πολύ εύκολα απολύονται. Είναι ξεκάθαρο. Και κάτι άλλο επίσης θέλω να πω.
στην κεντρική Ευρώπη, την οποία θαυμάζεται, ο εργαζόμενος είτε είναι 5 ώρες, είτε είναι 6 ώρες, είτε είναι 4 ώρες στην εργασία του, δουλεύει.

0: Δηλαδή, αυτό το ελληνικό φαινόμενο δεν θα το δείτε ούτε στη Σουηδία, ούτε στη Δανία, ούτε στην Ολλανδία. Να είναι όλο στη δουλειά του και να πιάνει την μπάρλα με το διπλανό του. Δεν υπάρχει περίπτωση εκεί. Δεν μιλάει ένας με τον άλλον παρά μόνο για το project, όταν θα πρέπει να συνοηθούν. Ή να παίρνει τηλέφωνο και να μιλάει με τη μάνα του, τον πατέρα του, τον ξαδερφό του, το θείο από το χωριό, τα παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Σου δίνει η επιχείρηση μία ώρα άδεια, αυτό το διάλειμμα, και εκεί θα τα κάνεις όλα. Θα φας, θα πιείς, θα καπνίσεις, θα μιλήσεις και με την οικογένεια και μόλις το σόι. Όταν είσαι στο χώρο εργασίας, μόνο δουλεύεις. Οπότε όταν θέλουμε κάτι να πούμε, καλό είναι να ζυγίζουμε λίγο τα πράγματα. Να ξέρουμε τι χάνουμε και τι κερδίζουμε σε μία συνθήκη ή σε μία άλλη συνθήκη. Ωραία, βέβαια θα μου πεις εκεί είναι πιο οργανωμένα. Είναι, γιατί εκεί υπάρχουν HR που δουλεύουν. Δηλαδή εκεί τα HR είναι ανεξάρτητα από τους προϊστάμενους και τους διευθυντάδες. Πάει το HR και σε ελέγχει. Ελέγχει τα χαρτιά που καταθέτεις, θα δει σε τι μισθολογικό κλιμάκιο θα μπεις, εάν δικαιούσε άδεια, πότε τη δικαιούσε. Όλα αυτά τα κάνει το HR. Έχεις ένα πρόβλημα με τον συνάδελφό σου, έχεις ένα πρόβλημα με τον προϊστάμενό σου, θα πας στο HR, το καταθέσεις και μετά το HR αναλαμβάνει να το λύσει. Δεν είναι όπως σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που στο τέλος της ημέρας σημασία έχει ποιο ξέρεις καλύτερα και όχι αν κάνεις τη δουλειά καλά. Το οποίο επίσης συμβαίνει με τη δική μας ανοχή. Να πω και την καλημέρα μου στην Όλγα από τη Ζάκυνθο, στον Κωνσταντίνο. Έχω απαντήσει και στο Ζινωνακές εδώ στο φίλο ή στη φίλη που ρωτούσε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σας είπα τους δρόμους αναλυτικά. Και ξέρεις, καμιά φορά λες, πω, θα διαβάσω όλους αυτούς τους δρόμους. Θα τους αφομοιώσει ο άλλος. Μα ο καθένας, όταν ακούει τους δρόμους, καταλαβαίνει ποιους δρόμους τον αφορά. Δεν τον αφορούν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε αυτό το στοιχείο που τον αφορά το έχει εισπράξει. Τι θες, όχι, θέλω να παίξω ένα ηχητικό πριν. Όχι, ωραία, εντάξει, τραγούδι. Πάω σε τραγούδι και επιστρέφω. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο ONER alfaradio989.gr. Μ' αρέσουν αυτά τα εργασιακά, θα τα συνεχίσω.
1: Alfa Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: θα παραμείνω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι Κυριακή, θα μου πεις, αλλά η Παρασκευή είναι πολύ κοντά. Σε 5 μέρες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έτσι θα ξεκινήσουμε. Θα λέμε καλημέρα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το ξέρεις ότι η Παρασκευή είναι η πιο όμορφη μέρα, ό,τι και να είναι. Δηλαδή και κουραστική να είναι και να δουλεύεις το Σαββατό. Είναι η πιο ωραία μέρα και η πιο ερωτική ημέρα. Διότι ο μύθος θέλει να έχει γεννηθεί η Θεά Αφροδίτη Παρασκευή. Οπότε καταλαβαίνεις, όλοι οι μεγάλοι έρωτες από εκεί ξεκινούν. Όλοι λοιπόν την περιμένουμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω να κάνω και μια εκδρομούλα το Σαββατοκύριακο. Και το καλύτερο, θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά, μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου λοιπόν, μπες στο Day My Rewards Coupons και καλή διασκέδαση. Ό,τι και να κάνεις, νομίζω ότι από την βραδινή διασκέδαση, μόνο αυτό κάνω κέφι, όταν βγαίνει ο μεγάλος στην πίστα, όποιος μεγάλος καλλιτέχνης, και λέει και καλή διασκέδαση, όπως λέμε και καλό Πάσχα και καλή καρδιά και όλα τα καλά παιδιά, γιατί χωρίς την καλοσύνη, τα λέγαμε χθες και με τα πιτσιρίκια που είχαμε εδώ πέρα, τα υπέροχα αυτά πλασματάκια, τους ηθοποιούς που ανεβάζουν αυτή την παράσταση. Είναι στην ταράτσα ξεκίνησε να κάνω. Εσύ δεν ήσουν εδώ. Έχασες. Είχε γεμίσει νιάτο ο ραδιοθάλαμος. Ήτανε 20, 21 και 23. Αυτό σου λέω μόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Εσύ θα είχες πάθει. Είσαι και πιο μικρός. Η αλήθεια είναι αυτή. Στο σταμάτη τα λέω αυτά για να τον καλοπιάσω να είναι εδώ και το όλο Σαββατοκύριακο. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Θέλω όμως, πριν πάω στο κομμάτι των εργασιακών που μου αρέσει πολύ. Το κάνω πάρα πολύ κέφι, γιατί εάν δεν το λύσουμε αυτό, ακούμε την κυβέρνηση να λέει προσπαθούμε και ο στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες να αυξήσουν το εισόδημά τους. Κοιτάξτε, το εισόδημα αυξάνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι το κόστος ζωής να είναι αρκετά χαμηλότερο από το έσοδό μου και ο άλλος είναι επιτέλους αυτή τη χώρα να αρχίσουμε να πληρωνόμαστε σύμφωνα με αυτό που κάνουμε και όχι σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε. Είναι καταπληκτικό αυτό συμβαίνει. Λέμε για το δημόσιο και πρώτη από όλους εγώ. Για όλα αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και πώς διορίστηκαν αυτοί που διορίστηκαν, που πέρναγες από το κόμμα σου, βάζε τη σφραγίδα, τσαπ, πήγαινες και γινόσου δημόσιος υπάλληλος. Και για του λόγου το αληθές. Το σκεφτόμουν με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, με αφορμή όλες αυτούς τους τύπους που έχουν στήσει κάτι συμμορίες δήθεν ότι είναι εργαζόμενοι πάλι του ΔΔΕ που σου βαράνε τα κουδούνια και σου λένε βάλει. Δηλαδή εντάξει, πώς αναντέξει ψυχολογία μου. Συνταξιούχος της ΔΕΗ και τον πήρε αυτή η συμμορία δήθεν εργαζόμενοι του ΔΔΕ και έκανε, δεν λέω τώρα το χρήμα που είχε, και αναρωτιέσαι, αλλά μετά σκέφτεσαι, μωρέ, πόσοι γιατροί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν κάτι βιλάρες. Λες, θα μου πεις, προφανώς, άμα δεν κυκλοφορούν, δεν πίνουν, δεν τρώνε, δεν κάνουν τίποτα, μαζεύουν το μισθό, παίρνουν τη βίλα. Ωραία, ναι, θα το δεχτώ. Εσύ, καλέ άνθρωπε, βάζω λίγο στην άκρη το πόσο χρήμα είχε, γιατί δεν θέλω να μπούμε πάλι σε αυτά που ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ, με τα όλα αυτά που είχαν βγει στη δημοσιότητα για τη διασπάθηση, για το πόσα σεμινάρια πληρώσαμε. Άστο τώρα, μη χαλάμε τις καρδιές μας κυριακάτικα. Αλλά αυτός ο τύπος προφανώς πήγε στη ΔΕΗ, διορίστηκε την πρώτη μέρα. Καλά, σίγουρα πήγε από κομματικό γραφείο, δεν το συζητώ. Και προφανώς δεν ξαναπάτησε. Είναι σίγουρο ότι δεν ξαναπάτησε στο γραφείο του για να δουλέψει, διότι αλλιώς, εκτός αν είναι mental illness, το λέω έτσι να μην το καταλάβουν πολύ και μου την πέσετε, δεν εξηγείται διαφορετικά. Είναι δυνατόν εργαζόμενος της ΔΕΗ, έχεις πάρει σύνταξη από τη ΔΕΗ, έχεις πάρει εφάπαξ από τη ΔΕΗ και έπαιρνες χρήμα τέτοιο που σε βοήθησε να έχεις 40 λίρες, πόσο είχε, κάτι 40 λίρες, κάτι κοσμήματα, κάτι, και δεν μπόρεσες να καταλάβεις, βρε κούφιο κεφαλάκι, ότι είναι σπήρα όταν σου επικαλείται το ΔΔΕ. Ξέρετε πόσους τέτοιους έχουμε πληρώσει, πάρα πολλούς. Άρα θα έλεγα στο πολιτικό προσωπικό να σταματήσει την υποκρισία, γιατί η ναύ is enough που λένε και στο χωριό μου. Εκεί στον Ταΐγιο όταν ανεβαίνω αυτό λέω enough is enough. Ουρλιάζω εγώ, δεν με ακούει κανείς, εντάξει, αλλά εγώ το χρέος μου το έχω κάνει. Να σταματήσουν λοιπόν την υποκρισία, να μαζέψουν το χέρι, να βγάλουν το δάχτυλο από το μέλι και να σταματήσουν να σιτίζουν μόνο τα δικά τους παιδιά. Πάμε τώρα λίγο στον ιδιωτικό τομέα, που συμβαίνει μια αντίστοιχη κατάσταση με το δημόσιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, εκτός από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και τις πολύ σοβαρές επιχειρήσεις, που ξέρουμε ποιες είναι, δεν και πολλές πια σε αυτή τη χώρα, ας τις αφήσουμε να αναπτυχθούν, ας τις αφήσουμε να αναπνεύσουν. Αν εξαιρέσεις λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις, όλες οι υπόλοιπες, μεσαίες, λίγο μεγαλύτερες, λίγο μικρότερες, έχουν αυτή την νοοτροπία. Θα πάρω τον γιο του κολλητού μου και ας μην ξέρει τη δουλειά. Και ας βγάζει την Παναγία σε ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Δεν τρέχει και τίποτα. Είναι ο γιος του κολλητού μου. Δεν πάει έτσι όμως. Όταν θες να αναπτύξεις την επιχείρησή σου, δεν μπορείς να πας έτσι. Το αποτέλεσμα αυτής της νοοτροπίας είναι ότι έχει παγιωθεί ένας οριζόντιος μισθός και είτε κάνεις 10 είτε κάνεις 2, αυτά θα πάρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξελιχθείς και να φτάσεις σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο σύμφωνα με αυτά που μπορείς να προσφέρεις. Και τι γίνεται, απογοητεύεσαι, στεναχωριέσαι, τσακώνεσαι με τους πάντες, σου φταίνε όλοι, ενώ στην πραγματικότητα δεν σου φταίει ο τρόπος λειτουργίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για τις μεσαίες και προς τα κάτω επιχειρήσεις. Αλλά αυτό είναι μια συνθήκη που δημιουργείται επίσης οριζόντια στην κοινωνία. Το βλέπεις στα συνδικάτα, το βλέπεις στις πρετανικές αρχές, το βλέπεις παντού. Δεν υπάρχει σημείο που να μην το δεις. Είναι μικρές, λίγο μεγαλύτερες ομάδες. Σε προσωπικό επίπεδο τα έχω θίξει αυτά πολλές φορές. Επιμένω ότι τα ζητήματα παιδείας είναι τα κυρίαρχα και όχι στο αν έχουμε καλά σχολεία και αν τα βάφουνε. Όχι. Στο περιεχόμενο. Τι πολίτες ετοιμάζουμε. Όμως έχω μια βαθιά πεποίθηση ότι κανένας, μα κανένας από τους μέχρι στιγμής εκφραστές των πολιτικών κομμάτων δεν επιθυμεί ούτε να γίνουμε σοφότεροι, ούτε να αποκτήσουμε φίλτρα, ούτε να τους κρίνουμε με μια άλλη ματιά από αυτό που κάνουμε ήδη. Δεν τους συμφέρει. Και όταν λοιπόν αυτό έρχεται, η δική μου πεποίθηση, που ειλικρινά σας το λέω, δεν έχει να κάνει με συμπλέγματα ή κάτι. Έχει να κάνει με παρατήρηση, με γνώση, με διάβασμα πολύ. Με πολύ διάβασμα μου έχουν προκύψει όλα αυτά και πάντα τα βάζω στο δημόσιο διάλογο για να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Όταν όμως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό διαπιστώνω ότι ένας σπουδαίος Έλληνας, ο Θεοδόσης Τάσιος, περίπου λέει τα ίδια, βέβαια εντάξει εκείνος ως επιστήμονας, ακαδημαϊκός και βραβευμένος τα λέει λίγο καλύτερα, αλλά ας τον ακούσουμε, έχει την αξία του.
1: Σε τέτοια περίπλοκα και τεραστίας εθνικής σημασίας. Τα λέω εθνικής ενώ λαϊκής, γιατί μερικοί ενοχλούνται από τον όρο έθνος, έθνος ίσον λαός. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μνημονεύσατε έχουν μια κοινή αιτία, κοινή. Στην επιστήμη συνηθίζουμε να αναζητούμε τα κοινά αίτια φαινομένων. Ποια είναι το κοινό αίτιο, το ότι δημιουργούνται σκάνδαλα, διότι υπάρχει μια αντικοινωνική συμπεριφορά, είτε από τη μεριά αυτού που το κάνει, είτε από τη μεριά εκείνου που το ελέγχει και δεν το ελέγχει καλά. Ποια είναι και η μεριά που δημιουργεί αυταπάτες, είναι διότι δεν έχει αντίληψη ότι όντως ωφελεί την ομάδα και νομίζει ότι κάτι άλλο την ωφελεί, άρα αυτό γερά μια αυταπάτη. Έχουμε ιεράρχηση αξιών που δεν έχουν ως πρωταρχική σημασία το συμφέρον της ομάδας. Αυτό είναι η λιδία λίθος της ηθικής συμπεριφοράς. Έχουμε λοιπόν ένα κοινό χαρακτηριστικό για όλα αυτά τα φαινόμενα, είναι μια αντικοινωνικότητα. Υπάρχουν διεθνείς δημοσκοπήσεις που γίνονται σε πολλές χώρες, 60-70 χώρες, οι οποίες θέτουν ερωτήματα, παραδείγματος χάρη, ποια είναι η σειρά προτεραιότητας που θα έδινες για να πεις στο παιδί σου να σέβεται τον διπλανό του. Και εκεί ερχόμαστε πριν από την γυγηρία. Κάθε φορά που απαιτώ να μου ορίσουν το σύστημα, δεν απολαμβάνω μιας απαντήσεως συγκεκριμένης. Οποιοδήποτε οργανωτικό σχήμα μιας κοινωνικής ομάδας είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος των βουλήσεων των επιμέρους πολιτών. Πάντοτε όμως η πηγή αυτών των πραγμάτων είναι άτομα, δεν είναι κάτοικοι του Άρεως. Επομένως έχουμε καθήκον να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και επομένως να αναζητούμε, να κάνουμε μια ανάλυση και να αναζητούμε τις ομάδες εκείνες, οι οποίες μπορεί να είναι ομάδες συμφερόντων φυσικά, αλλά να τις εντοπίζουμε και να μην λέμε αορίστως τη λέξη σύστημα, αλλά να εντοπίζουμε τις ομάδες εκείνες των πολιτών, μικρές ή μεγάλες. Οι πολύ μεγάλες, οι οποίες δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες διαιωνίζουν την κατάσταση και δεν αφήνουν τους φωτισμένους ανθρώπους να πάνε μπροστά. Υπάρχει πάντα μια επιρροή ενός ηγέτη φυσικά, αλλά τις περισσότερες φορές έχουμε εκ των κάτω προς τα πάνω. Άμα υποχωρεί η Ελλάδα, και μάλιστα αυτό γίνεται επί σειράν ετών, τότε φταίνε οι Έλληνες. Φταίμε οι Έλληνες. Και φυσικά το μέρος της ευθύνης είναι πολύ υψηλότερο για την ελίτ. Δηλαδή για μένα. Εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι έχει ο απλούστερος λαός, ο οποίος έχει και μικρότερη επικοινωνία ή και ακόμα και μικρότερη αίσθηση της ευθύνης. Με το δικό μας σύστημα παιδείας οφείλαμε να του προσφέρουμε την ευκαιρία να συνειδητοποιεί καλύτερα τις ευθύνες του. Αλλά αυτό το σύστημα παιδείας δεν του το δίνουμε. Και δεν του το δίνουμε είτε διότι δεν έχουμε την σχετική προοπτική, είτε διότι δεν αφήνουν συντεχνίες, είτε διότι όλα αυτά τα διότι περιπλέκουν τα ζητήματα και τα κρυφά συμφέροντα των κεφαλαιοκρατίας, εγώ τα ακούω διάτρητα, γιατί δυστυχώς ακούγονται και αυτά τα παλαιομερολογήθηκα και σήμερα ακόμα.
0: Λοιπόν, αυτά. Λέει ο φίλος ο Νίκος εδώ πέρα. Είναι εύκολο να βγεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει να έχεις κομματική κατεύθυνση. Ποιο πανεπιστήμιο έβγαλες και έχεις αυτά τα βιώματα? Μην αναπαράγεις τα κλισέ αυτών που δεν κατάφεραν να μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι προσανατολισμένα στη γνώση και όχι στην επιχειρηματικότητα, και αυτό έχει θετικά και αρνητικά, έλεος πια με την ισοπαίδωση. Νίκο, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν τμήματα σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, υπάρχουν τμήματα που είναι διαμάντια. Συνολικά όμως η παρεχόμενη πληροφορία έχει προβλήματα. Τώρα, αν εσύ δεν το είδες, δεν ξέρω βέβαια και ποιο πανεπιστήμιο ολοκλήρωσες, δεν ξέρω, ήσουν στο Απιθύτε, ήσουν στο Μετσόβιο, ήσουν στο ΕΚΠΑ, δεν ξέρω πού, αλλά αν εσύ δεν το είδες, σημαίνει γιατί δεν ήθελες να ασχοληθείς με αυτό. Προφανώς και τα παιδιά παίρνουν το πτυχίο τους.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Θυμάμαι έναν εξαιρετικό υφυπουργό παιδείας που είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φωτάκη, ο οποίος είχε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει αυτή η διασύνδεση, γιατί εγώ δεν βρίσκω κάτι αρνητικό στη διασύνδεση, τουλάχιστον όπως τη βίωσα στον τρόπο που την είχε παρουσιάσει, το σχέδιο που είχε η τότε κυβέρνηση και ο συγκεκριμένος υφυπουργός. Και γιατί δεν βρίσκω κάτι αρνητικό? Γιατί με έναν τρόπο βοηθά τα παιδιά. Θα μου πεις, είναι λίγο γερμανικό το μοντέλο, αλλά δεν έχει σημασία καθόλου, δεν με ενδιαφέρει ποιο μοντέλο είναι, αρκεί να είναι ένα καλό μοντέλο και να μπορούμε να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Άρα, δημιουργείς τις συνθήκες, βοηθάς κάποιες σχολές να αναπτυχθούν και στρέφεις τα παιδιά εκεί που έχει ανάγκη εργασία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το κάθε παιδί που περνάει στο πανεπιστήμιο, γιατί περνάει? Για να πάρει ένα πτυχίο και να βγει να εργαστεί πάνω σε αυτό. Κορυφή της ώρας και επιστρέφω.
6: Η ώρα είναι 9.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 2 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Η Βασιλική μου λέει: καλημέρα σας κυρία Λάζου, επειδή σήμερα είναι η ημέρα της μητέρας, θα ήθελα να εκφράσω την τεράστια λύπη μου και την αγανάκτησή μου για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τις παρένθετες μητέρες. Αισθάνομαι σαν πράγμα που τον νοικιάζει για να ικανοποιήσει το εγώ του οποιοδήποτε. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται μια βουλευτής που είναι και μητέρα να ψήφισε κάτι τέτοιο. Ασφαλώς δεν ισχύει η δικαιολογία που επικαλέστηκαν για τα ομόφυλα ζευγάρια. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά όταν συμβαίνει κάτι τόσο αισχρό στην κοινωνία μας, αγανακτό και βρίσκω υποκριτικό να γιορτάζουμε τη μητρότητα. Βασιλική μου, κοίταξε να δεις. Εγώ όλο αυτό το ζήτημα με την παρένθετη μητέρα, αν με ρωτάς σε προσωπικό επίπεδο, δεν συμφωνώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα ζευγάρι να επιλέξει να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, όταν υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά παρατημένα στα ιδρύματα. Πήγαινε και πάρε ένα παιδί από εκεί. Θα κάνεις πολύ καλό στην ψυχούλα σου, πολύ καλύτερο από το να μπει στη λογική της παρένθετης μητέρας. Αλλά από εκεί και πέρα, και αυτό πρέπει να είναι δικαίωμα, δηλαδή ως επιλογή πρέπει να το έχουμε. Και ας το εφαρμόσει αυτός που θέλει να το εφαρμόσει. Είπαμε, Βασιλική, σε τίποτα δεν... σε οποιαδήποτε έκφραση της ζωής μας, σε οποιαδήποτε στάση ζωής μας, δεν θα συντονιστούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο σκοπό. Ποτέ. Τι προσπαθούμε όμως να κάνουμε για να είναι και υγιής η κοινωνία μας? Προσπαθούμε να συγκλίνουμε στα κοινά στοιχεία και να προχωράμε, να πηγαίνουμε παρακάτω σεβόμενος ο ένας τον άλλον. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν βάζω και εγώ αυτή την υπόθεση της παρένθετης μητέρας. Σέβομαι την επιλογή σου, δεν συμφωνώ μαζί της, αλλά αυτό είναι δικαίωμα όλων. Και επειδή έλεγα πριν για τους μισθούς και για το χάος αυτό, γιατί άκουσα την κυρία Κεραμέως να το βάζει στη δημόσια συζήτηση και χαίρομαι. Και χαίρομαι γιατί διαβάζω σήμερα το TikTok του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, όπου τι αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης: η καλύτερη ευχή για την ημέρα της μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας για το νόμο πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια, δηλαδή άμεση ενσωμάτωση της οδηγίας 2023-970 έως την προθεσμία της 7ης Ιουνίου του 2026. Η οδηγία προβλέπει δικαιώματα ενημέρωσης των εργαζομένων, διαφάνειες στις αμοιβές, αντιστροφή του βάρους απόδειξης και υποχρέωσης αναφοράς για επιχειρήσεις από 100 εργαζόμενους και πάνω, ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Μα ναι, αλλά ακόμα δεν έχουμε υπογράψει συλλογικές συμβάσεις. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται με τις τριετίες. Έχουν ενσωματωθεί στους μισθούς, τους παίρνουν οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που μπορούν να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα που, όπως μας λέει και η κυβέρνησή μας, θέλει να το διευρύνει. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Κρατάς χαμηλά τις τιμές, δηλαδή το κόστος ζωής, και βοηθάς τους εργαζόμενους να αμείβονται για αυτά που αξίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτέλους να αρχίσουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Γιατί, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα: οριζόντια να πληρωνόμαστε όλοι το ίδιο, και αυτό είναι και αποκαρδιωτικό και δεν ενδιαφέρει και κανέναν στο τέλος της ημέρας παρά μόνο αυτόν που το κάνει. Λοιπόν... μουσικούλα και επιστρέφω. Βάλε ό,τι θέλεις. Αρκεί να μην... λίγο να έχει μια ένταση, ξέρεις τώρα, να πάει στο mood. Τι εργασιακά συζητάμε τώρα, δεν... είμαστε σε μια πίεση. Δώσε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Να πω τις ζεστές μου καλημέρες στη φίλη μου την Τζούλη και τον Ιβ. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Και πάω κατευθείαν στο Γιώργη, ο οποίος μου λέει σχετικά με την παιδεία, έχω αναφέρει τη γνώμη μου ούκο λίγες φορές. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραλείπουμε τις κτηριακές υποδομές στην παιδεία, τα σχολεία τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις μέσα σε κτίρια παλιά, ασυντήρητα και ανεπαρκή για τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με αίθουσες που δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας, άνεσης και δημιουργικής μάθησης. Σχολεία με στριμωγμένες αίθουσες, γεμάτες παιδιά που προσπαθούν να μορφωθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες, με σοβάδες να πέφτουν από τα ταβάνια και κτίρια να καταραίουν από την εγκατάλειψη, δεν μπορούν να θεωρούνται κανονικότητα. Η παιδεία δεν μπορεί να στεγάζεται σε χώρους που απειλούν την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια μαθητών και εκπαιδευτικών, γιατί το σχολείο οφείλει να είναι χώρος γνώσης, δημιουργίας και ελπίδας και όχι ένας καθημερινός αγώνας μέσα στη φθορά και την αδιαφορία. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, αλλά ξαναλέω. Και μάλιστα σε αυτά που βάζεις θα προσθέσω και το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά συνεχίζουν εν έτη 2026 να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Άρα όλο αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα και πολύ καλά κάνει και υπάρχει και αναμορφώνει τα κτίρια, γιατί είναι και η εικόνα, βρε παιδί μου, είναι αλλιώς να μπαίνεις σε ένα καθαρό κτίριο, όμορφα ζωγραφισμένο, αν μιλάμε για δημοτικό, με τις υποδομές που χρειάζεται ένα παιδάκι στα 6, στα 7, στα 8, στα 9 και για να διασκεδάζει με στο σχολείο αλλά και να κάνει και το μάθημά του, να μην κρυώνει το χειμώνα, να μην λιώνει από τη ζέστη το καλοκαίρι. Βεβαίως δεν το συζητώ, αλλά εδώ υπάρχει ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, Γιώργη μου. Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι το περιεχόμενο. Και εκεί υπάρχει ζήτημα. Το περιεχόμενο, αυτό δηλαδή που έχει αποφασίσει το Υπουργείο να μαθαίνουν τα παιδιά και στην εξέλιξή τους μετά και στα πανεπιστήμια, είναι προβληματικό. Γιατί, το είπα και στην αρχή, βάζεις τα παιδιά σε μια διαδικασία ενός κακού ανταγωνισμού, δηλαδή το μυαλό τους είναι προσανατολισμένο μόνο στις πανελλαδικές και πουθενά αλλού, δεν τους νοιάζει τίποτε άλλο, μόνο οι πανελλαδικές. Να περάσω στο πανεπιστήμιο. Άρα τα παιδιά από πρώτη Δευτέρα γυμνασίου ξεκινούν τα φροντιστήρια, άρα οι γονείς μπαίνουν σε μια οικονομική αφέμαξη ήδη από τα 13 χρόνια των παιδιών τους μέχρι να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, και αυτό είναι απαράδεκτο. Τι θα πει, κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πανελλαδικές. Τίποτα. Θα έπρεπε να τελειώνεις το λύκειο, να μπαίνεις ένα έτος προπαρασκευαστικό και εκεί να γίνονται τα μαθήματα και οι εξετάσεις από καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να πούνε η Αγγελική πρέπει να γίνει καθηγήτρια, ο Σταμάτης πρέπει να γίνει πυρηνικός φυσικός και να μας κατευθύνουν όλους εκεί. Αυτό όλο το υπόλοιπο είναι, ξέρεις τι είναι. Και το δυστύχημα είναι ότι όλοι αυτοί που λένε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν έχουν πει μισή κουβέντα για την κατάργηση των φροντιστηρίων. Κουβέντα. Δηλαδή είναι πιο λογικό να βάζεις τους γονείς σε μία αφέμαξη οικονομική από το να πάρεις μία απόφαση, όχι παιδιά, γιατί πανελλήνιες, τι πάνε να πει πανελλήνιες. Πανελλήνιες δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι περνάνε οι καλύτεροι, σημαίνει ότι περνάνε εκείνοι που μπορούν να αποστηθήσουν καλύτερα και είναι πιο τακτικοί σε μία διαδικασία. Δεν σημαίνει όμως ότι το μυαλό τους είναι καλύτερο από ένα παιδί που αδιαφόρησε για τις πανελλαδικές. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε για πρόοδο, αν θέλουμε να μιλάμε για προοδευτική διακυβέρνηση, η προοδευτική διακυβέρνηση σημαίνει όλα αυτά που είπαμε την προηγούμενη ώρα. Σημαίνει ισότητα σε όλα, δηλαδή ίση μισθολογική κλίμακα άντρα-γυναίκα, εννοείται που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και τα ίδια προσόντα γενικώς. Ένα το κρατούμενο. Επίσης πρόοδο σημαίνει ότι δεν βάζω τις οικογένειες σε μια διαδικασία αφέμαξης από τα, με το που το παιδί τους θα πάει στο γυμνάσιο και θα συνεχιστεί αυτή η αφέμαξη όταν το παιδί θα περάσει το πανεπιστήμιο, γιατί θα πρέπει να πληρώνω ενίκιο, διατροφή και όλα αυτά για να καταφέρει το παιδί μου να πάρει ένα πτυχίο που θα βγει μετά στην αγορά εργασίας, θα το έχει πληρώσει η οικογένεια αυτό το πτυχίο 40, 50, 60 χιλιάδες ευρώ όλα αυτά τα χρόνια και θα πάρει 890 ευρώ. Αλήθεια. Δηλαδή, τι ακριβώς προοδευτικό είναι σε αυτό? Που θα βγει το παιδί μου σε μια αγορά εργασίας που δεν υπάρχει αξιολόγηση. Ούτε στο δημόσιο, ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα πάρει τα χρήματα που αναλογούν στα προσόντα του. Γιατί κάποιος άλλος που είναι πιο κοντά στην, στη διοίκηση της χ ψι ωμέγα μικρής μεσαίας επιχείρησης θα πάρει καλύτερα χρήματα. Και αυτό, πιστέψτε με, το βιώνουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Έχω φίλους που όντως στην πλάτη τους κρατάνε την επιχείρηση, αλλά πληρώνονται οι άλλοι που κάνουν χαβαλέ. Γιατί είναι ξαδέρφια, είναι θείοι, είναι γνωστοί. Λοιπόν, τώρα για ποια πρόοδο? Για αυτά έχουν να μας πούνε κάτι οι 300? Μπορούν να μας πούνε κάτι γι' αυτό? Να πούνε, εγώ παίρνω μία πρωτοβουλία και ανακουφίζω τα νοικοκυριά, τα ελληνικά νοικοκυριά. Τέλος τα φροντιστήρια. Τέλος. Μόνο το ψηφιακό φροντιστήριο και τα φροντιστήρια που γίνονται μέσα στα σχολεία και τίποτα άλλο. Δεν θα το κάνει κανείς όμως. Γιατί για να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι θα συγκρουστείς με μία ομάδα εργαζομένων. Παύλα επιχειρηματιών. Γιατί αυτοί που έχουν τα φροντιστήρια δεν έχουν ένα φροντιστήριο. Έχουν 5, 10, 15, 20. Απασχολούν ένα κόσμο. Και δεν θα τα βάλει κανείς μαζί τους. Και για να μην τα βάλει μαζί τους, θα την πληρώνουν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Γιατί όλοι μας έχουμε παιδιά, όλοι μας έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή αυτό είναι πρόοδος. Συγγνώμη κιόλας. Δεν είναι πρόοδος. Άρα ας ξεκινήσουμε με την ΑΒ, λέω εγώ. Ευκαιρία είναι, μιας και όπως και να το κάνουμε, τυπικά, άτυπα, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τέτοια ζητήματα μπορούμε να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, εννοείται, και όσα τρέχουν και όσα τρέχει η δικαιοσύνη και πρέπει να αποδοθεί και η δικαιοσύνη κανονικά, με κανονικούς όρους και όχι με όρους δημοσιογραφίας. Δηλαδή τώρα έσκασε η είδηση, αύριο πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Όχι, δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Και οι πολιτικές δυνάμεις να ρίξουν λίγο τους τόνους και να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Μπας και επιτέλους αυτή τη χώρα γίνει το μαγικό. Αυτό που λέμε παράβαση καθήκοντος να έχει και ένα αντίκτυπο. Μπας και πάρει ο επόμενος το μήνυμα και καταλάβει ότι όταν σε βάζουν σε μια θέση ευθύνης είσαι εκεί για συγκεκριμένο λόγο. Δεν είσαι εκεί ούτε για να το παίζεις υπουργός, ούτε για να κάνεις τα χατέρια στους ψηφοφόρους σου και μόνο. Είσαι εκεί ως θεματοφύλακας του κράτους, ως θεματοφύλακας του συνόλου της κοινωνίας. Γιατί έχω πει κάτι άλλο και το εννοώ. Κάθε πολιτικός αρχηγός στην προεκλογική εκστρατεία και όχι μόνο, όσο υπάρχει, όσο υφίσταται στο πολιτικό σκηνικό, προφανέστατα έχει ένα κόσμο στον οποίο θέλει να απευθυνθεί. Ας πούμε στο κέντρο, ας πούμε στην αριστερά, ας πούμε στη δεξιά, ας πούμε ό,τι θέλετε. Όταν όμως η πλειοψηφία των πολιτών με την ψήφο στην κάλπη του δίνει εντολή διακυβέρνησης, είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και εκεί δεν χωράνε τα δικά μας παιδιά. Δεν χωράνε. Όπως και να το πας, από εδώ να το φέρεις, από εκεί να το φέρεις, όχι. Όταν είσαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα, το μήνυμα δεν το έχουν καταλάβει και αυτό το βλέπουμε και δημοσκοπικά πώς καταγράφεται. Θα τα πούμε και για τα νέα κόμματα και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία από ό,τι διάβασα χτες δέχτηκε να είναι επικεφαλής, να τεθεί επικεφαλής αυτής της κίνησης πολιτών. Και θέλω να πω και κάτι για την κυρία Καριστιανού και κυρίως για τον τρόπο που την έχει αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα από το θέμα των Ντεμπών έπεσε πάρα πολύ ψηλά για να καταδείξει τις ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και του υπουργού, του αρμόδιου υπουργού, που με συγχωρείτε αλλά αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χρειάζεται μάχη να το κάνεις. Είναι αυτονόητο. Είναι ίσως η μόνη στιγμή που η λογική όλων μας από όπου και αν είμαστε, ταυτίζεται εκεί. Υπάρχει απόλυτη πολιτική ευθύνη του κυρίου Καραμανλή, δεν έκανε τη δουλειά του, τελεία και παύλα. Τώρα λοιπόν τα δικαστήρια καλούνται να επιβάλλουν και την ποινή που αναλογεί για το αδίκημα που έχει πράξει. πάει αυτό, το αφήνω στην άκρη. Όμως όλο αυτό το διάστημα που την είχαν κάνει σημαία την κυρία Καριστιανού, δεν διέβλεπαν ότι αυτό κάποια στιγμή θα καταλήξει και σε πολιτική κίνηση. Δηλαδή το είχα καταλάβει εγώ που είμαι δημοσιογράφος. Το είχα καταλάβει σχεδόν από το πρώτο δίμηνο που παρακολουθούσα τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Και δεν το κατάλαβες εσύ που ήσουν κόμμα το οποίο είχες υπάρξει και στη διακυβέρνηση. Άρα εσύ είσαι το θέμα. Δεν είναι η κυρία Καριστιανού. Και όλη αυτή η επιχείρηση αποδόμησής της που ακολούθησε είναι λάθος πολιτική σκέψη. Το λέω με πολύ αγάπη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ που και εκτιμώ και αγαπώ και η κριτική μου έγκυται σε αυτό. Το λέω πραγματικά με πολύ αγάπη, ότι όταν πας να προτάξεις ένα σύμβολο και αυτό το σύμβολο το σχηματοποιείς ένα πρόσωπο, δεν μπορείς μετά να το αποδομείς γιατί δεν βολεύει το πολιτικό σου αφήγημα. Κάνεις κακό και στην κοινωνία, αλλά και στο κόμμα σου και σε πολύ άξια στελέχη του κόμματός σου, γιατί απαξιώνονται στην κοινή πεποίθηση. Απαξιώνονται. Και το 3,3 που βλέπουμε, κυρίως, κατά την άποψή μου, προκύπτει από αυτό και από μια σειρά τέτοιου τύπου λαθών και όχι τόσο από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο βεβαίως τον καλωσορίζουμε, θα πω και τον Αλέξη Τσίπρα, μετά το διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Breakfast at Star.
8: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
7: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από την Ferry Scanner για εκδρομή το Σαββατοκύριακο και πάλι από το ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Γι' αυτό λοιπόν μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες πρόσφορες. Να λέμε και ευχάριστα, παιδιά. Και είναι όμορφα αυτά τα συμβαίνουν. Είχαμε εδώ ένα προβληματισμό με τον Σταμάτη Καρλουτσού, όση ώρα ήμασταν σε διαφημιστικό περιβάλλον, για το πώς θα κινηθούν οι ψηφοφόροι. Υπάρχει μια απογοήτευση, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τα τελευταία 2-3 χρόνια ζει με το στρες, γιατί ειλικρινώς εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι είναι το στρες των σκανδάλων, όπου και πολλές φορές η τρίχα γίνεται τριχιά, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους που γίνεται, και στο τέλος υποχωρεί η πρόταση. Δηλαδή, περιμένεις να ακούσεις το όραμα για την επόμενη μέρα και καταλαβαίνεις ότι περισσότερο τα κόμματα στρούθοκαρμιλίζουν, και δηλαδή τι εννοώ, κοιτούν προς το εσωτερικό τους, κοιτούν προς τους ψηφοφόρους τους, ώστε να τους κρατήσουν, να τους διασφαλίσουν και από εκεί και πέρα να επιχειρηθεί ένα άνοιγμα σε έναν άλλο κόσμο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, αν θέλετε την άποψή μου, όλα τα κόμματα, ακόμα και εκείνα που περιμένουμε, είναι ότι δυσκολεύονται να βρουν την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία έχει περάσει από πάρα πολλά κύματα όλο το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα με τα οικονομικά του, διότι όταν ο μισθός τελειώνει 18 και 20 και άρα μετά έχεις 10 μέρες, τι, και νωρίτερα, πολλά λέω, έτσι, είμαι large, εγώ βάζω και κάτι παραπάνω, παιδί μου. Όταν ο μισθός σου τελειώνει στις 18 και στις 20 του μήνα και στην πραγματικότητα δεν έχεις κάνει κάτι, ενδεχομένως να μην έχεις καλύψει και το σύνολο των αναγκών, των μηνιαίων αναγκών, ακούει όλο αυτό το πράγμα να συμβαίνει γύρω του. Δηλαδή, ο τάδε βουλευτής που πήρε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να καλύψει το δικό του παιδί, που πήρε 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Εδώ βέβαια, μέχρι στιγμής το σκάνδαλο δεν αφορά χρηματισμό πολιτικών προσώπων. Το λέω γιατί και αυτό έχει τη βαρύτητά του σε σχέση με την ιστορία των σκανδάλων που έχει αυτή η χώρα. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό τώρα, εγώ που είμαι υπουργός, να φαίνεται ότι έχω κάνει μία παρέμβαση και να έχω πλουτίσει εγώ, και είναι άλλο πράγμα, έχει άλλη βαρύτητα, αν και για μένα είναι προβληματικό το να παρεμβαίνεις για τα δικά σου παιδιά. Το είπα από την πρώτη στιγμή του σκανδάλου, δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή να πρέπει ο άλλος να έχει μπάρμπα στην κορώνη για να λύσει το πρόβλημά του. Θα επιστρέψω όμως στο θέμα της κοινωνίας, και αυτό για μένα είναι το κρίσιμο στοιχείο, γιατί επιτρέπουμε αυτές τις νοοτροπίες. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα, σας έπαιξε ένα ηχητικό από τον Θεοδόση Τάσιο, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε, βραβευμένος ακαδημαϊκός, με πολύ μεγάλη πορεία. Αν μη τι άλλο, αυτά που λέει δεν ακουμπούν μόνο στη λογική, ακουμπούν στην ιστορία αυτής της χώρας, γιατί έτσι δημιουργήθηκε αυτή η χώρα, με αυτά τα χαρακτηριστικά και με αυτές τις προδιαγραφές, τις οποίες όμως τώρα εμείς καλούμαστε να τις αλλάξουμε. Είναι παρήγορο. Όταν τα νέα παιδιά, ακούσατε κάποια παιδιά που ήμασταν χτες εδώ, που κάνουν θέατρο, θέλουν να πουν κάτι και το λένε μέσα από την τέχνη, και νομίζω ότι μέσα από την τέχνη τα μηνύματα είναι πάντα πιο ισχυρά. Ακούσαμε αυτό το παλικαράκι, το 15χρονο, το Βίκτορα, που συνεργάζεται με την NASA, και υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά, πάρα πολλά, τα οποία τι κάνουν, κλείνουν τα μάτια τους, βάζουν παροπίδες, δεν ασχολούνται με αυτή τη δυσοσμία που αναδύεται από τη χώρα, είναι προσανατολισμένοι στο να πετύχουν κάποια πράγματα και τα πάνε εξαιρετικά καλά και φεύγουν στο τέλος της ημέρας από την Ελλάδα. Εμείς αυτό θέλουμε να το σταματήσουμε όμως. Θέλουμε τα παιδιά μας να μένουν εδώ. Και για να μένουν εδώ τα παιδιά μας, οφείλουμε να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή και να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια κυβερνητική πολιτική που στραγγαλίζει στην πραγματικότητα όλα τα νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε όλοι μας τη μεγάλη εικόνα, μη μας υποτιμά το κυβερνητικό προσωπικό. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνουμε την αξία του να αποπληρώνουμε χρέη, κάτι σημαίνει αυτό για τη διεθνή εικόνα της χώρας, αλλά πρώτα απ' όλα οι κυβερνήσεις οφείλουν να είναι προσανατολισμένες στο εσωτερικό. Να διασφαλίζουν δηλαδή την ευζοία των πολιτών και σε δεύτερο χρόνο να βάλουν τα ζητήματα που αφορούν στα δημοσιονομικά και την διεθνή εικόνα της χώρας. Αλλά σε δεύτερο χρόνο. Εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μια επιλογή του bypass. Εγώ έτσι το λέω αυτό, αστειευόμενη βεβαίως από τα free pass και τα διάφορα, το bypass δηλαδή σε πάει πλαγίως και το πρόβλημα δεν στο λύνει. Επίσης εδώ η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για το μέλλον, δεν υπάρχει σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχει σχέδιο για τον τουρισμό, που ας πούμε ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία. Δεν υπάρχει σχέδιο, πάνε στην πεπατημένη. Περίπου τα ίδια μας λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περίπου τα ίδια μας λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Εντάξει, απλά βάζει λίγο το θεσμικό κομμάτι γιατί ευνοείται από τη συγκυρία. Είναι μια εποχή που η κυβέρνηση βάλεται και το χρησιμοποιεί αυτό και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Φάμελος. Και εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ, για να σας είμαι ειλικρινής, καθόλου δεν συμφωνώ, γιατί ανοίγουν έναν ασκό που δεν θα μπορέσουν να τον κλείσουν όταν θα έρθουν στα πράγματα, και το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν. Και από την άλλη έχουμε τα καινούρια εγχειρήματα, και στα καινούρια εγχειρήματα βεβαίως δεν βάζω τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι κάτι καινούριο ο κύριος Σαμαράς, έχει διακυβερνήσει. Νομίζω ότι περίπου τα πρόσωπα που κινούνται γύρω του τα έχουμε δει στην πολιτική ζωή της χώρας. Έχουν κάποια μετρημένα αποτελέσματα ή δεν τα έχουν. Και δεν ξέρουμε κιόλας και αν θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς. Πάω σε σύντομη διακοπή όμως, γιατί πέρασε η ώρα και θέλω να γυρίσω να πω για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Πριν συνεχίσω λίγο τις πολιτικές, θέλω να σας διαβάσω ένα άρθρο που με εντυπωσίασε. Και γιατί με εντυπωσίασε? Γιατί ακούω όλο το προηγούμενο διάστημα για τη Σιγκαπούρη και που είναι το κέντρο του κόσμου και τι ωραία που είναι εκεί και τι φανταστικά και ποια Νέα Υόρκη κλπ. Και διαβάζω λοιπόν, αγαπημένοι μου, ότι ο Υπουργός Παιδείας της Σιγκαπούρης επιβεβαίωσε ότι τα σχολεία της χώρας μπορούν να χρησιμοποιούν σωματική τιμωρία με ραβδί για την πειθαρχική αντιμετώπιση μαθητών σε σοβαρές περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς. Απαντώντας λοιπόν σε ερωτήσεις στο κοινοβούλιο σχετικά με τα νέα μέτρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, ο Ντέσμοντ Λι δήλωσε ότι η χρήση του cunning, όπως ονομάζεται αυτό το είδος τιμωρίας, επιτρέπεται όταν οι υπόλοιπες πειθαρχικές μέθοδοι κρίνονται ανεπαρκείς. Τα σχολεία χρησιμοποιούν τη σωματική τιμωρία με ραβδί ως πειθαρχικό μέτρο όταν όλα τα υπόλοιπα μέτρα δεν επαρκούν ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, ανέφερε. Η κυβέρνηση Σιγκαπούρης ανακοίνωσε λοιπόν τον Απρίλιο ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του bullying, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία από το 2027. Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινοβουλευτικής συζήτησης τέθηκαν ερωτήματα και για τις επιπτώσεις της πρακτικής στην ψυχική υγεία παιδιών, ακόμα και από την ηλικία των 9 ετών. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η σωματική τιμωρία με ραβδί εφαρμόζεται μόνο σε αγόρια και αποκλειστικά για σοβαρά παραπτώματα ως έσχατη λύση. Η πρακτική της σωματικής τιμωρίας στα σχολεία έχει περιοριστεί σημαντικά σε πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ωστόσο ότι από το 1 τέταρτο έως και το ίμιση των παιδιών παγκοσμίως εξακολουθούν να υφίστανται σωματικές τιμωρίες στο σχολικό περιβάλλον. Σε έκθεσή του που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι οι συνέπειες της σωματικής τιμωρίας μπορεί να διαρκέσουν σε όλη τη ζωή ενός παιδιού, επηρεάζοντας τη σωματική και ψυχική υγεία, την εκπαιδευτική και κοινωνική.

Όχι, γιατί τα έχουμε λίγο μπερδεμένα με την, με την πρόοδο. Λοιπόν, μου λέει ο αγαπημένος μου ο Κώστας, καλημέρα λέει, σε ακούω, συμφωνούμε σε πολλά, αλλά μη μου λες καλωσορίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα, εσύ που θες να διορθούν τόσα πολλά στην Ελλάδα. Με τους ίδιους δεν θα πάμε πουθενά. Λέω λοιπόν καλωσορίζω τον Αλέξη Τσίπρα, την Μαρία Καριστιανού, τον Αντώνη Σαμαρά, εσένα, εμένα και όποιον επιθυμεί να κάνει κόμμα. Γιατί τον καλωσορίζω? Γιατί η κοινωνία πέρα και πάνω απ' όλα έχει ανάγκη να εκτονωθεί πολιτικά. Δηλαδή πρέπει όλοι μας να βρούμε ένα κόμμα που να κουμπώνει όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτά που πιστεύουμε, για να εκτονώσουμε κι εμείς την επιθυμία μας. Γιατί εδώ έχουν δημιουργηθεί ασφυκτικές κοινωνικές πιέσεις. Δηλαδή εγώ είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και με τους 300. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας είναι η πολιτική τους επιβίωση. Δεν τους ενδιαφέρει η χώρα, δεν τους ενδιαφέρει το κόστος, το ψυχικό και το συναισθηματικό κόστος που δημιουργούν με όλη αυτή τη, με όλους αυτούς τους καυγάδες. Δηλαδή έχουμε βαρεθεί. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι είμαι οριακά, έτσι και ξανακούσω τη λέξη οπεκεπέ και υποκλοπές, μπορεί και να πάθω αναφυλαξία. Με τους όρους που το βάζουν στη δημόσια συζήτηση, για να μην παρεξηγηθώ. Θέλετε να μιλήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ωραία, ελάτε να ανοίξουμε το θέμα κανονικά. Ελάτε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι έξυπνοι κύριοι. Γιατί αυτοί οι έξυπνοι κύριοι παραμένουν ανάμεσά μας? Γιατί οι ελεγχόμενοι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, παραμένουν στη θέση τους? Γιατί, θα μου πεις. Μα τι θα κάνεις, θα τον απολύσεις τον άλλον ή θα τον απομακρύνεις προληπτικά? Μπορεί να αθωωθεί. Καμία αντίρρηση. Βεβαίως και μπορεί να αθωωθεί. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακούγονται. Και όταν δεν έχουμε το σύνολο της δικογραφίας στα χέρια μας, δεν είναι και καλό να βγάζουμε συμπεράσματα. Βεβαίως οι πολιτικοί το κάνουν κατά κόρον αυτό. Ανάλογα το τι του συμφέρει. Δηλαδή και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι να το θυμίσουμε και αυτό, για μαφιόζικες πρακτικές μιλούσε και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία όταν έφερνε τα θέματα, άλλα θέματα για το παρακράτος που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία και την εξεταστική που είχε γίνει για την Νοβάρτης με Παπαγγελόπουλους. Τώρα, αν αυτοί καταδικάστηκαν στο τέλος της ημέρας στη δικαιοσύνη, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τα ίδια έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Τα ίδια λέει και ο δικός μας πρωθυπουργός, ο σημερινός. Τα ίδια θα μας λέει αύριο ενδεχομένως και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρωθυπουργός. Ναι, αλλά αυτό, ξέρετε, απλά παρατείνει την απαξία που νιώθουν ιδίως οι νέοι άνθρωποι προς το πολιτικό προσωπικό. Σοβαρή συζήτηση μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή, τώρα θα σας πω και κάτι που με στεναχωρεί. Παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό τις τοποθετήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τις παρακολουθώ με πάρα πολύ προσοχή. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ένα εξαιρετικό μυαλό. Δυστυχώς όμως ξέχασε και εκείνος τι συνέβη στη χώρα το 12, 13, 14, 15, με αποτέλεσμα εκείνα που είχε λουστεί το 13, 14, 15 να τα έχει ξεχάσει ο ψήμος και να μεταφέρεται σε ένα άλλο περιβάλλον. Θα έπρεπε όλοι να είναι λίγο πιο ψύχρεμοι, θεωρώ. Τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, καλώς να ορίσει. Αν έχει ένα άλλο τρόπο σκέψης για το πώς θα πάει η χώρα καλύτερα, καλώς να ορίσει. Όμως δυστυχώς με τις συμπεριφορές, τις πολιτικές συμπεριφορές που αναπτύσσονται τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, αποτρέπονται νέοι και άξιοι άνθρωποι να εμπλακούν στην πολιτική. Γιατί σου λέει άλλος, κάτσε, εγώ έχω μια πορεία. Έχω μια είτε ακαδημαϊκή καριέρα είτε είμαι επιχειρηματίας. Έχω ένα κύκλο ανθρώπων που με σέβεται. Να πάω να μπλέξω εγώ με αυτούς, για ποιο λόγο? Και έτσι ενδεχομένως ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στο τέλος της ημέρας να υποχρεωθεί να εγκολπώσει στο νέο σχήμα πολλά στελέχη από το παρελθόν που κάτω από άλλες συνθήκες να μην το είχε κάνει. Δηλαδή αν μπορούσε να βρει νέους ανθρώπους, στο σύνολό του είμαι πεπισμένη ότι θα επέλεγε αυτούς. Θα προτιμούσε άπειρους αλλά άθαρτους ανθρώπους με ένα όραμα για τη χώρα, για να έχει και εκείνος να πει κάτι διαφορετικό, παρά πρόσωπα τα οποία λίγο πολύ έχουν κριθεί, μπορεί και πιο αυστηρά από ό,τι θα έπρεπε, αλλά πάντως έχουν κριθεί. Άρα ναι Κώστα μου, ναι σε όλους που θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, και ο ελληνικός λαός
ο σοφός.

0: ο ελληνικός λαός να επιλέξει αυτόν που θεωρεί καλύτερο κυβερνήτη. Χρωστά όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτι για τις σκανδιναβικές χώρες που τις έχουμε πρότυπο και θέλω να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη, είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έχει δώσει στο Crete TV και στον συνάδελφο τον κύριο Σαχίνη. Αυτό όμως είναι πολύ καιρός που ήθελα να το φέρουμε στη δημόσια συζήτηση, γιατί βλέπω και μια λατρεία των Ελλήνων σε αυτές τις χώρες.
1: Ότι οι δείχτες ευτυχίας στα κράτη που ανεβάζουν ποιο είναι το πιο ευτυχισμένο κράτος, π.χ. στα σκανδιναβικά κράτη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαφώς και δεν είναι ευτυχισμένα, ενώ είναι όλα άψογα. Αλκοολισμός, ουσίες και κατάθλιψη, καθώς είναι μόνοι τους.
0: Είναι μόνοι τους. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μου έλεγε συνάδελφος ότι είναι τέτοια η μοναξιά που βιώνουν πάρα πολλοί από αυτές τις χώρες που όταν δεν αισθάνονται πολύ καλά ψυχικά δικαιούνται μέχρι και αναρωτική άδεια 2 μηνών. Δηλαδή να φύγουν 2 μήνες να πάνε σε μια χώρα, ας πούμε, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Πορτογαλία, να κάνουν διακοπές λίγο, το μέσα τους να έρθει να δέσει με το έξω τους. Αχ, σε μουσική θα πάω, να παρηγορηθώ λίγο. Ναι. Έχεις κάτι καλό να μου προτείνεις? Κάνει παιχνίδι τώρα ο Σταμάτιο Καρλούτσο, κάνει παιχνίδι. Διαβάζω βέβαια παρεμπιπτόντως ότι έπιασε στεριά τελικά το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε η έξαρση Χανταϊού. Σε σφραγισμένα οχήματα η μεταφορά των επιβατών. Παιδί μου, αυτό το κρουαζιερόπλοιο, να σου πω, κάποια στιγμή είχαν χωθεί. Το πήγαιναν από εδώ, το πήγαιναν από εκεί, το πήγαιναν παραπέρα. Κανείς δεν ήθελε να το υποδεχτεί. Πριν βάλω στο τραγούδι, θέλω να πάω στο μήνυμα της αγαπημένης της Αγγελικής, η οποία λέει ότι χθες στο Λονδίνο έγινε μια συνάντηση και μια συζήτηση για τους Έλληνες που θέλουν. Είναι αυτό που κάνει η κυρία Κεραμέως στο πλαίσιο του Regain, για να γυρίσουν στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς εγώ άκουγα, Αγγελική μου, πρέπει να σου πω, σε κάποιο ρεπορτάζ και νέους ανθρώπους που μίλησαν στην εκδήλωση αυτή και είπαν ότι εμείς θέλουμε εδώ και χρόνια να γυρίσουμε στην Ελλάδα, αλλά πώς να το κάνουμε? Τα χρήματα είναι ελάχιστα, το κόστος ζωής είναι υπέρογκο. Γιατί να φύγω από το Λονδίνο? Τουλάχιστον μπορεί να μην μου αρέσει και ιδιαίτερα η καθημερινότητα, αλλά έχω καταφέρει και έχω διευθετήσει τα προς το ζήν. Δεν έχω την αγωνία αν θα πληρώσω το ενοικιό μου, δεν έχω την αγωνία αν θα μπορέσω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Και αυτά δυστυχώς η Ελλάδα δεν τα διασφαλίζει, διότι η Ελλάδα, μεταξύ των πολλών άλλων, έχει αυτή την πολυτέλεια για την οποία συζητάμε σήμερα όλη μέρα, να τρώει τα παιδιά της, να δίνει τα προνόμια στους μέτριους έως κακούς και αναγκάζοντας τους καλούς να φύγουν. Τι να κάνουν? Ή να πάνε στο μοναστήρι ή να φύγουν από τη χώρα. Άλλα μου μια μουσική να ηρεμήσω τώρα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο NER παπάκι alpharadio989.gr. Η Αγγελική μου λέει ότι αγαπά το Σπύρο. Και πολύ καλά κάνεις και τον αγαπάς το Σπύρο. Είναι εξαιρετικό συνάδελφος. Εγώ αγαπώ και την Άννα όμως, δηλαδή. Και τους δύο τους αγαπώ πολύ. Διαβάζω τώρα για να επανέλθουμε στο χάλι μας το μαύρο, ως κοινωνία θέλω να πω. Διαβάζω. Σοβαρή περιβαλλοντική ρήπανση καταγράφεται σε ρέμα που εκβάλλει στη λίμνη Βόλβη, με τους κατοίκους και τις αρχές να μιλούν για βόμβα στο οικοσύστημα της περιοχής. Σκουρόχρωμα νερά με αφρούς και πολύ έντονη δυσοσμία ρέουν στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής στον προφήτη του Δήμου Βόλβης, ενώ η πηγή των λιμάτων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Το ρέμα αυτό ξεκινά από το Σοχό, περνά από τον προφήτη, καταλήγει στην περιοχή Σχολαρίου, δίπλα στη λίμνη Βόλβη, η οποία αποτελεί φυσικό αποδέκτη και προστατευόμενη ζώνη Ράμσαρ με σημαντική αλιευτική δραστηριότητα. Κάτοικοι καταγγέλουν ότι τα ψάρια και τα αμφίβια στην περιοχή του ρέματος έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, γεγονός που αποδίδουν στη συνεχή και στη χημική επιβάρυνση του νερού, ενώ εκφράζουν οργή και αγωνία για την καταστροφή του τόπου και τον κίνδυνο για άλλα είδη του υδάτινου και χερσαίου οικοσυστήματος. Και εδώ έρχεται πια η. Πώς να το πω, έρχεται η ηθική και βαράει η κόκκινα. Και λες, ένα λεπτό. Είχαμε πριν από 15-20 μέρες τον άλλον στον Οροπό που πήγε και τσιμέντωσε. Εντάξει, το πρόλαβε ο Δήμος, πήγε, το ξετσιμέντωσε. Έχουμε τώρα αυτούς εδώ τους τύπους που μπορεί να είναι ένας μικρός ιδιώτης ή μπορεί να είναι μια μονάδα εκεί που δεν έχει τι να κάνει τα λύματα και σου λέει: δεν βαριέσαι, ρε αδερφέ, θα τα ρίξω εκεί πέρα. Θα σε πω κουφιο κεφαλάκι για να μην σε πω μακάκα. Δεν μπορείς να κάνεις μια απλή προβολή της καταστροφής που επιφέρεις. Αλλά θα μου πεις, γιατί να σε νοιάξει? Την πληρώνει κανείς αυτή τη χώρα? Όχι, μάλλον ναι. Την πληρώνει ο νομοταγής, ο σοβαρός, εκείνος που αναλαμβάνει την ευθύνη του, εκείνος που φροντίζει το γείτονα, που φροντίζει τους πάντες, που δεν περιμένει την τροχέα να του κόψει κλίση για να μην τρέξει, για να βάλει το κράνος. Δεν περιμένει την τροχέα να του πει «Βρε καραγκιός, μπερντέ». Το λέω τώρα, ξέρετε πώς. Γιατί έχεις, παιδί μου, το παιδί σου 4 ετών στο μηχανάκι μπροστά και χοροπηδά? Τι οδηγός θα γίνει? Γιατί τα σκουπίδια σου δεν τα πετάς μέσα στο καλάθι και τα αφήνεις απ' έξω? Γιατί γεμίζεις με μπάζα το παρκάκι της γειτονιάς σου? Γιατί πηγαίνεις όλα τα στενά ανάποδα? Αυτή λοιπόν είναι που δεν θα την πληρώσουν ποτέ. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι θα νιώθουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και για μας λοιπόν τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας δεν ακούμε καμία πολιτική ανησυχία. Δηλαδή δεν βγήκε, ρε παιδί μου, ένας αρχηγός να πει ένα λεπτό, υπάρχουν τα δικά μας παιδιά, και να το πει με θάρρος και με θράσος. Αλλά πες το με θάρρος. Εντάξει, υπάρχουν τα δικά μας παιδιά που τα τακτοποιούμε, θα τα τακτοποιήσουμε. Ενδεχομένως θα περιοριστεί λίγο αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να είμαστε και με όρους 80-90-2000, κάπως θα το περιορίσουμε, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι πολίτες. Για αυτούς τους πολίτες έχει να μας πει κάτι κάποιος? Όχι. Δεν έχει κανείς να μας πει κάτι. Με αποτέλεσμα εμείς να βιώνουμε διαφορετικές καταστάσεις από αυτές που βιώνουν τα κόμματα. Εξού και αυτή η αναντιστοιχία στις μετρήσεις. Δηλαδή βλέπεις ότι τα κόμματα είναι πολύ χαμηλά σε μετρήσεις. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, καμία κυριαρχία. Απλά η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη έχει έναν ευρύτερο αριθμό βάσης. Αυτό είναι. Δηλαδή η βάση της Νέας Δημοκρατίας ως παράταξη κυμαίνεται μεταξύ 23-24 μέχρι 27. Το Πασόκ που έχει υποστεί την συντριβή που υπέστην όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η βάση του είναι από το 6-7 μέχρι το 10. Και του ΣΥΡΙΖΑ η βάση επανήρθε εκεί που ήταν και πριν τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή κοντά στο 2,5-3%. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στην πραγματικότητα, τι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις? Στις δημοσκοπήσεις απαντούν οι βάσεις των κομμάτων, δεν απαντούν οι πολίτες. Και τα κόμματα, με συγχωρείτε, όλα έχουν πρόβλημα στο εσωτερικό τους, όλα. Το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ίσως την πιο δύσκολη δουλειά να κάνει, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στην πραγματικότητα δύο κόμματα σε ένα. Το μισό Πασόκ κοιτάζει προς τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή προς τη ριζοσπαστική αριστερά. Και το άλλο Πασόκ κοιτάζει προς τους εξυγχρονιστές του Σιμίτη, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν απορροφηθεί, ή τουλάχιστον μέχρι και τις εκλογές του 23 είχαν απορροφηθεί από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει, διότι αυτές οι τάσεις είναι φυγόκεντρες. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει, πάντως θέλει μια μαεστρία που φαίνεται ότι την έχει. Άρα τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης? Παίρνει ένα κομμάτι που είναι ευνοϊκό πολιτικά για το κομμάτι του ριζοσπαστικού τμήματος του ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό έχει πάρα πολύ ψηλά τα θέματα των υποκλοπών, του κράτους δικαίου, για να ικανοποιεί αυτό το ακροατήριο και τουλάχιστον να καταφέρει να το κρατήσει και να μην του το πάρει ο Αλέξης Τσίπρας άμα τη εμφανίσει του. Γιατί τον περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, και προς το τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα κάνει και τις ανακοινώσεις, θα δούμε και τα πρόσωπα που θα τον πλησιώσουν. Και από την άλλη μεριά πρέπει κάτι να πει στους εξυγχρονιστές, γι' αυτό και βάζει την ατζέντα, καταλαβαίνω, τις τετραήμερες απασχόλησης, των ίσων αμοιβών, γυναικών, ανδρών, δηλαδή βάζει και τέτοια θέματα. Όμως, όταν αυτά τα θέματα τα βάζεις και παράλληλα δημιουργείς όρους όξυνσης για τα υπόλοιπα, όταν ας πούμε καταδικάζεις τον Τζαβέλα, ο οποίος, να πω, οι πληροφορίες επιμένουν ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος έχει ιδρώσει τη φανέλα, το λέω επειδή είναι και της μόδας τώρα, τρέχουν όλοι να την ιδρώσουν τη φανέλα, και έχει παράξει και σοβαρό έργο από όπου και αν πέρασε, και από τις φυλακές ανηλίκων και από τη δίωξη και από παντού. Αυτά όμως τα δύο συγκρούονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι δύσκολο το έργο του Νίκου Ανδρουλάκη, οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε αυτό. Να έχουμε μια υπομονή και εμείς ως κοινωνία, όμως μην τρέχουμε και να τα ισοπεδώνουμε όλα. Να έχουμε μια υπομονή, να ακούσουμε τους αρχηγούς να εκδηλώσουν το πρόγραμμά τους, τα πρόσωπα που θα τους πλαισιώσουν, τους ρόλους που θα έχουν. Ας ακούμε λίγο περισσότερο και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και τον κύριο Παύλο Γερουλάνο και τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Μάντζο. Ας τους ακούμε λίγο περισσότερο, και το λέω γιατί έχουν μια η ποιότητα στη φωνή τους, δεν εκνευρίζουν την κοινωνία, εξηγούν στην κοινωνία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει. Αντιστοίχως, ας ακούμε και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ας ακούμε τον κύριο Γαβρίλο περισσότερο. Θα μου πεις και από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα τρεις και ο κουκός βγαίνουν. Οι άλλοι είναι εξαφανισμένοι, περιμένουν. Ας ακούσουμε όμως τον κύριο Γαβρίλο, όχι μόνο στο κομμάτι των εργασιακών που το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί γενικώς είναι στη λογική του να κατευνάσω την κοινωνία και να της δώσω να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Γιατί και εμείς πρέπει να αποφασίσουμε με κανονικούς όρους. Ούτε βεβαίως ισχύει και αυτό που μας λέει η κυβέρνηση το πρωί μέχρι το βράδυ, ότι είμαι ο μάγος της σταθερότητας. Όχι, δεν είναι ο μάγος της σταθερότητας, διότι αν ήταν ο μάγος της σταθερότητας δεν θα ήμασταν όλοι στα κάγκελα. Έχει κάνει πολλά λάθη και έχει μια πολιτική προσανατολισμένη σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είπαμε, η χώρα παράγει πλούτο, αυτό τον πλούτο δεν τον βλέπουμε να μοιράζεται ισομερός, και σε αυτό δεν απαντά κανένας από την κυβέρνηση. Κανείς δεν απαντά. Να μην πω τώρα με τα πατίνια, δεν θέλω να το θίξω, γιατί δεν καταλαβαίνω τι κάνει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Δηλαδή η απάντηση στο πρόβλημα των πατινιών είναι ότι καταργούνται τα πατίνια για τους κάτω των 16. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Ο Κώστας μου λέει, πρόστιμο 5.000 ευρώ σε όλα αυτά που είπες, που πετάνε τα σκουπίδια παντού, που έχουν το παιδί στο μηχανάκι, που καταστρέφουν δημόσια περιουσία, ακόμα και στους γονείς για τις καταστροφές των παιδιών τους. Μόνο έτσι θα γίνουν άνθρωποι, δυστυχώς. Κοίταξε, πριν φτάσουμε. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν τα πρόστιμα. Το θέμα είναι ποιος τα επιβάλλει. Ποιος τα επιβάλλει. Εδώ, παιδί μου, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανύπαρκτη. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να πραγματικά να αποτελέσει σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων των ανθρώπων. Να καλυτερεύσει την καθημερινότητά μας και να μας βάλει και εμάς ως ενεργούς πολίτες να συμμετέχουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν ως ενεργός πολίτης συμμετέχεις στα της γειτονιάς σου, δεν θα ξυπνήσεις το γείτονα γιατί θες να κάνεις πάρτι, δεν θα πετάξεις τα σκουπίδια σου, θα προσέξεις το πάρκο σου, δεν θα φωλιάσεις τα ζώα. Αρχικά τα ζώα δεν θα τα βρεις να τα φωλιάσεις, γιατί ένας σοβαρός δήμος θα έχει εκταμιεύσει τα κονδύλια των εκατομμυρίων που προβλέπονται και θα έχει φτιάξει τους χώρους. Αλλά λέμε τώρα. Ποιος θα επιβάλλει τα πρόστιμα, Νίκο, στα μόνο και οι γονείς που συνελήφθησαν για τις καταστροφές στο σχολείο.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Εσείς του Δήμου να τα φτιάξουν αυτά και άρα από τα δημοτικά τέλη θα πληρώσουμε και εμείς όλη τη μακακία του κάθε ενός. Έτσι δεν μπορούμε να πάμε πολύ παρακατώ, ούτε και πολύ μακριά. Είμαστε όμως αισιόδοξοι γιατί οι νέες γενιές θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να τους δοθεί και η ευκαιρία. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Έρχεται η Βασιλική Γιούτσου με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Ο Σταμάτης λέει δεν θα κλείνει στο κέντρο με κάθε που θέλει κάποιος να τρέξει. Εντάξει, δεν το κλείσα εγώ, αλλά αν με ρωτά προσωπικά αν ήμουν δήμαρχος θα το είχα κλειστό 12 μήνες το χρόνο. Μόνο πεζί, τελεία και παύλα. Να κάνουμε και σώμα. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ είναι και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και στα νότια προάστια. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Τα μέτρα στους δρόμους ισχύουν έως και τις 2.30 μετά το μεσημέρι. Αθλητικός γύρος και στη Νέα Σμύρνη με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία. Σε ισχύ είναι στις 11.30 το πρωί διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του Δήμου της Νέας Σμύρνης. Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στους δρόμους. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό στο πόδι νωρίς το πρωί στην Κυψέλη, ύστερα από διαπληκτισμό. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας 1. Έφτασε νωρίς το πρωί κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλας στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Θα γίνει αποβίβαση των επιβατών και μεταφορά τους στις χώρες τους με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων που ισχύουν σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΗ, καθώς θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου. Αρχικά οι επιβάτες θα υποβληθούν σε εξετάσεις και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη. Ειδικά λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο του Ισπανικού νησιού, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους. Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, με τις άλλες εθνικότητες να ακολουθούν σε ομάδες. 5 Γάλλοι θα επαναπατριστούν σήμερα με πτήση υγειονομικού χαρακτήρα στη Γαλλία. Πλοίο μεταφοράς σχεδίν φορτίου χτυπήθηκε σύμφωνα με αναφορές από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα του Κατάρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Το περιστατικό προκάλεσε μικρή πυρκαγιά και κατασβέστηκε χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, έπειτα από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Ουάσιγκτον ακόμη αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόσφατη πρότασή της για ειρήνη στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησε για τις απειλές και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, τον Σεϊχ Μοχάμεντ Αλθάνη, κατά τη διάρκεια συνάντησης των δύο ανδρών. Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες βράδυ ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, προσκύμενο στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Ηράκλειο της Κρήτης για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αποθήκη γενικού τύπου που ξέσπασε στην περιοχή των Μαλάδων. Βομβιστής καμικάζι πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου εγκατάστασης της αστυνομίας και κατόπιν άλλοι εξεραμιστές άνοιξαν πύρα εναντίον του προσωπικού της στο βορειοδυτικό Πακιστάν χθες. Επίθεση με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 αστυνομικοί και να τραυματιστούν άλλοι 5. Αγνοείται τουλάχιστον ακόμη ένας, ανακοίνωσε αξιωματικός. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, οι άνεμοι 3 με 4 μποφόροι, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989, ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Λοιπόν, αέρα, μαφάει, σε παρακαλούμε. Μα σε παρακαλούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η Άννα Σταματιάδου είναι εδώ κοντά σας από διάφορα πράγματα.
3: Είναι μπανανόπιτα.
2: Υπάρχει μπανανόπιτα.
3: Ναι.
2: Έφερε μπανανόπιτα.
3: Χωρίς καμία θερμίδα.
4: Τέλειο. Μπανανόπιτα τρώω.
2: Μπανανόπιτα χωρίς θερμίδα.
3: Ναι. Και θέλω να μου πείτε ειλικρινά τη γνώμη σας. Έχω και χαρτοπετσέτα.
2: Κοίταξε να δεις. Τώρα η ειλικρίνεια πολλές φορές.
3: Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου εδώ στους ακροατές.
2: Αυτό τρώγεται με πολύ νερό. Πολύ νερό. Ωπ, για να φύγει αυτό.
3: Βγαίνει
2: έξω γρήγορα όμως. Βγαίνει έξω. Μου λέει, Άννα, έφερε αυτό εδώ, μου λέει, μύρισε. Μυρίζω, τη λέω, δεν είναι, ας πούμε, κάτι. Μου λέει, μύρισε, τι λες, μοσχοβολάει. Τη λέω, το έχεις καιρό. Γιατί. Μπανανόπιτα, μάλιστα. Τι να σας πω.
3: Λοιπόν,
2: θα φάμε σε λίγο.
3: Να
2: λοιπόν,
3: πω τη συνταγή.
2: Καταλαβαίνετε πώς μπαίνει η Άννα Σταματιάδου μέσα. Π.χ. ανοίγει το κινητό, παίζει διάφορες μουσικές. Όταν ας πούμε έχει δελτίο, παίζει ας πούμε και ένα ωραίο κομμάτι. Είναι η Άννα μέσα. Επίσης, λέει δελτίο άλλος άνθρωπος, προσπαθεί να σας πει ότι οι μισοί δρόμοι είναι κλειστοί, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ άμα βγείτε έξω το νου σας που θα πάτε. Παίζει Σταματιάδου, τραβάει μια καρέκλα, ας πούμε αφήνει μια τσάντα. Και λέει, το air condition είναι ανοιχτό, γιατί κρυώνω. Λέει δελτίο άλλος. Λέει ότι στο Ιράν έχουμε βομβαρδισμούς. Συγγνώμη.
3: Τι ακούγεται από πίσω.
2: Ναι, το air condition αυτό, γιατί το έχετε. Ποιος το έχει βάλει στο 17, γιατί το βάζει στο 22. Μην ξαναγίνει. Λέει ο άλλος μετά. Στο Ισραήλ πάλι βομβαρδίζουν αυτό. Έχω φέρει και μπανανό. Θέλετε μπανανό. Μύρισε να δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πες και μουσική άπισο.
3: Πήγατε
2: μετάλλικα. Α, λες δελτίο. Καλημέρα, ρε, sorry. Και μόλις τελειώνει το δελτίο, όπως κάθε φορά, συγγνώμη, ρε, ρε, εσύ ειλικρινά. Εντάξει. Στο μεταξύ πόρτες, νομίζω ότι είσαι καράβι. Μπαίνει μέσα γκάπ, γκουπ, πόρτες, αυτά.
3: Πολύ φωνάζει, πολύ φωνάζει πρωί-πρωί.
2: Τίποτα.
3: Εγώ ήρθα εδώ.
2: Μπανανόπιτα και ξερό ψωμί.
3: Για να
2: χρόνια
3: κεράσω
2: πολλά στις μανάδες όλες.
3: Αυτό πήγα να πω. Αν και δεν είμαι μανούλα, δεν έχω ούτε σκύλο. Κι όμως έκανα αυτή την ωραία κίνηση. Ξόδεψα.
2: Χρόνο.
3: Ξόδεψα χρόνο, έβαλα πολύ αγάπη, πολλές μπανάνες.
2: Άκου να σου πω, Άννα, όμως, για να τα λέμε αυτά που λέει η μαμά σου, η αγαπημένη.
3: Ζάχαρη.
2: Μην τη βγάλω τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, στο τηλέφωνο και σε κάνει από εδώ, ας πούμε αυτά. Λοιπόν, άκου, αυτά τα κόλπα που φτιάχνετε γλυκά με πολύ αγάπη, να τα κρατήσετε για σας. Εγώ θέλω τα γλυκά της Μαριάν της μαμάς σου που είναι με πολύ ζάχαρη. Εντάξει, δεν θα μου πεις ότι εγώ έφτιαξα ένα μπακλαβά με πολύ αγάπη.
3: Να πω τη συνταγή.
2: Άμα είναι να τον αγαπήσω και εγώ τον μπακλαβά. Ναι, δεν θέλω να τον αγαπήσω, να τον φάω θέλω.
3: Να σου πω τη συνταγή πως
2: και,
3: το έφτιαξα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου να δεις.
2: Μπανανόπιτα, ρε παιδιά.
3: Γι' αυτό γελάω.
2: Την μπανανόπιτα, λέει Τζον. Γεια, Τζον, πρόσεχε, έχει πολλή κίνηση σήμερα. Γεια σου, Όλγα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Να είμαστε καλά, να έχουμε στην καρδιά μας τις μανούλες που είναι και ψηλά, λέει. Με αγάπη. Να είσαι καλά, ρε Ολγάκι μας, καλημέρα. Γεια σου, ρε Σάκη.
3: Χρόνια πολλά στις μανούλες. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας όλες. Και να είστε γερές και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας λατρεύουμε όπως και να είστε. Με ό,τι παραξενιά και να έχετε.
2: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στείλτε καλημέρες και να δω στις μανούλες σε όλα, σε όλους. Έλα. Ωραία Κυριακή.
3: Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που όταν βλέπω για παράδειγμα την μπανάνα να αλλάζει χρώμα εκνευρίζομαι, να μαυρίζει.
2: Να της μιλάς άσχημα.
3: Μέχρι τώρα.
2: Γιατί αλλάζεις χρώμα, τι είναι αυτά που κάνεις μπανάνιτσα. Δεν σ' αρέσει εδώ στη φρουτιέρα. Τι άλλο να κάνουμε για σένα. Σ' είχα τρεις μέρες ψυγείο και με ρεύμα. Γιατί την τρως. Άμα μαυρίζει, πάει να πει ότι την έχεις καιρό. Είναι σαν αυτά τα μπισκότα που σου είχαμε πάρει το 2017.
3: Λοιπόν,
2: και τα έχεις ακόμα.
3: Επειδή λοιπόν όταν αλλάζει και φεύγει αυτό το ωραίο κίτρινο χρώμα με εκνευρίζει, μέχρι τώρα τις πέταγα. Λάθος. Πολύ λάθος. Διότι μέσα είναι πάρα πολύ καλές το μέσα.
2: Παραγινωμένες.
3: Οπότε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
2: Αν και εσείς
3: δεν μπορείτε να βλέπετε τις μπανάνες να μαυρίζουν. Βάλτε τες, πετάξτε τες μέσα στο μίξερ, όχι με τη φλούδα, εννοείται.
2: Να τα και τα μυστικά. Να τα μυστικά της μαγειρικής. Όχι με τη φλούδα. Οπ, οπ, μαγείριζα.
3: Λοιπόν,
2: αυτό ήτανε, δηλαδή τι να σου πω τώρα, πες τον, ο Πέσκιας, πες με μεγάλο σεφ.
3: Ο Λαζάρου.
2: Ο Λαζάρου.
3: Και ο τέτοιος που είναι φίλος μου, ρε εσύ. Στο δείπνο σοφιστήριο. Έλα τώρα.
2: Ναι, όλοι αυτοί, τίποτα εδώ, Α989. Το ξέσπασμα της Άννας Σταματιάδου. Τα μυστικά της κουζίνας.
3: Και ο Πετρετζίκης και η Μπαρμπαρίγου μαζί.
2: Όλοι, λοιπόν, όλοι. Όχι τις μπανάνες με τη φλούδα μέσα. Πάμε, έλα.
3: Ακούστε, ρίξτε τις μπανάνες όλες μέσα στο μίξερ. Βάλτε μπόλικη βρώμη.
2: Πόση?
3: Λίγο γάλα. Λίγο μέλι.
2: Και άμα κολλήσει το μίξερ,
3: όχι,
2: παίρνετε ένα άλλο, καρόνις.
3: Σταμάτα, αν θέλετε το κόλπο είναι, τρίψτε και κανένα μπισκοτάκι digestive. Προσέξτε αυτά που είναι με 0%. Μην πάρετε τα κανονικά.
2: Αιδίες τώρα. Άντε.
3: Τρίψτε τα, πασπαλίστε τα. Και
2: πόσα,
3: πατήστε
2: ένα
3: το μίξερ.
2: Πατήστε το. Και αφήστε το.
3: Τι χτυπάει αυτό.
2: Κάντε ένα μπάνιο και γυρίζετε. Γιατί όσο να το χτυπήσει όλο αυτό το πράγμα.
3: Αχ, όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο καλό μίξερ. Θα ήθελα βέβαια.
2: Τι να το κάνεις, ρε Άννα.
3: Πλέον
2: τι να
3: με το κάνεις, AI. Με το AI μου τα έλεγε και ο Καρόνης, παιδί μου. Από το κινητό πατάς δυο κουμπιά και λες. Μίξερ μπαίνω για μπάνιο.
2: Ρίξε τις μπανάνες μέσα.
3: Ρίξε και ανακάθεψε. Λοιπόν, ναι. Αφού τις λοιπόν πρόκλεις, θα χτυπήσετε το μείγμα, ναι. Με αυτά τα τόσο απλά υλικά.
2: Ναι, αλλά δεν βλέπω όμως να δηλαδή, το μείγμα θα γίνει
3: μπανάνα,
2: μασί.
3: Λίγο γάλα, μπόλικη βρώμη, 2-3 μπισκοτάκια digestive και λίγο μελάκι. Το χτυπάτε, γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα.
2: Ένα μείγμα
3: και μετά το βάζετε στο ταψάκι του air fry και το ψήνετε.
2: Ναι,
3: ούτε ζάχαρες, ούτε τίποτα. Και είστε light, είστε ωραίος, το πίνετε με το καφεδάκι σας.
2: Αυτό το έχεις κόψει και σε ωραία μικρά κομμάτια. Γιατί ας πούμε τώρα να σου πω κάτι με το καλοκαίρι που ανοίγεις τις πόρτες και κάνει ρεύμα. Βάλ' το κάτω. Να κρατάει αντίσταση. Αυτό είναι μασίπ.
3: Γιατί κοροϊδεύεις την νοικοκυρά.
2: Αρε βάλ' το εκεί σου λέω θα κολλήσει η πόρτα.
3: Γιατί υποτιμάς την νοικοκυρά.
2: Μάλιστα. Και γενικά και στα παράθυρα.
3: Και είναι
2: που
3: και ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξεγελάτε τα εγγονάκια σας, τα παιδάκια σας.
2: Βάγανε γλυκό. Με αγάπη.
3: Ναι.
2: Γλυκέ μου, φάει μπαρανόπιτα.
3: Ναι. Γλυκέ Αλέξανδρε, Μάριε Γεώργιε.
2: Πρόσεξε, ο Μάριος Γεώργιος όμως.
3: Έκανε μπαρανόπιτα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Ο Μάριος Γεώργιος θα σου πει, επειδή τα παιδιά είναι σαφή σε αυτά που λέει, δεν τρώγεται αυτό. Πάρτο.
3: Λοιπόν, τέτοια
2: πάω
3: μέρα.
2: Πάω έξω, θέλω μια σοκολάτα.
3: Τέτοια μέρα θυμόμουν ναι. Όταν ο μπαμπάς μου ήταν καλύτερα, ρε παιδί μου, και έκανα κάποιο δώρο στη μαμά ναι. μου. Μιλάω όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 20-22, 25, 27 χρονών. Λέει ο μπαμπάς μου, αντί τέτοια μέρα να έχεις 2-3 μωρά, να κρατάς 2-3 πιμπερό, εσύ είσαι με τα σορτσάκια.
2: Ναι.
3: Αυτό σκέφτηκα σήμερα. Αυτή ωραίο. Την ατάκα με έχει στοιχειώσει.
2: Γιατί σε έχει στοιχειώσει, ωραίο ήταν.
3: Αντί να είσαι κούκλα. Με 2-3 πιμπερό,
2: όχι,
3: είσαι με
2: μωρέ,
3: τα σορτσάκια.
2: Μια χαρά ήσουν, τέλεια. Τι λες τώρα, σιγά.
3: Ορέστη, τι δώρο θα πάρει στη γλυκιά σύντροφό σου.
5: Τώρα ναι.
2: Στη μαμά του να πάρει.
3: Στις ειδήσεις το άκουσες. Εμείς είμαστε ειδήσεις. Το έμαθε Σπύρο. Εμείς είμαστε
2: ειδήσεις. Πάντως εδώ ο Γιώργης μου λέει ότι μην παραπονιέσαι.
3: Ναι.
2: Μια χαρά είναι η μπανανόπιτα. Για σκέψου να έχει φέρει αβοκαντόπιτα. Μην δίνεις τέτοιες ιδέες γιατί είναι έτοιμη. Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα. Γεια σου Βαγγέλη. Να το, εδώ οι μπανάνες. Να το, εδώ, το θέλει. Σου έχει και συνταγή.
3: Αυτά που αυτά μου έστειλες, Βαγχαγ. Βαγχαγ, Βαγγελάκι μου.
2: Ναι.
3: Είναι, έχουν πολύ ωραίο χρώμα οι μπανάνες. Εγώ λέω όταν μαυρίζουν.
2: Εντάξει.
3: Αυτό όταν είναι
2: σου λέει πώς να τις βάλεις μέσα για να μην μαυρίζουν.
3: Α, μου έχεις
2: χωρίς να μαυρίζουν όλες μαζί. Ναι, θα το διαβάσεις έτσι.
3: Α, είναι άτιμες δηλαδή. Θέλουν τα... Δεν ξέρω. Έχει, υπάρχει όντως κόλπο.
2: Ναι. Σου είπα πίσω, καταρχάς τις μπανάνες πίσω εκεί πέρα που είναι το κοτσάνι βάζεις νάιλον για να μην εκτίθεται το
3: σύστημα. Και αν δεν έχω νάιλον, αν
2: δεν έχω μεμβράνη. Φτιάχνει την μπανανόπιτα. Σε γίνεται χαμό. Χρόνια πολλά σε όλε τι υπέροχε μαμάδε. Αλφα Radio 989. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρο, Ρέστης αγαπημένο σήμερα στα DEX. Σα υποδεχόμαστε σε μια θαυμάσια Κυριακή με έναν εξαιρετικό ήλιο που πραγματικά η μέρα σήμερα στην Ελλάδα
3: είναι για
2: διατάσσει. Πρωινό με καφέδε και τυρόπιτε και μπανανόπιτα εννοείται. Αμέσως μετά δώρο στις μαμάδες. Μην ξεχάσετε να πάρετε δώρο στις μαμάδες, επιβάλλεται. Μάνα μου πει το εκπληκτικό το πρωί που μιλάγα. Καλημέρα. Ναι. Σήμερα είναι. Λέμε διάφορα. Λέει, σήμερα είναι. Έχουμε πάει για το χωριό, έχουμε πει για κάτι χωράφια, έχουμε πει για. Ναι, αυτά εκεί που λέει θέλουν. Οι μαμάδες αυτά θέλουν να πούν το πρωί.
3: Έχετε να λύσετε έχει... τάγκερ, ναι, είναι ναι, περιουσία, περιουσία φορτωμένη.
2: Ξέρεις,
3: ανησυχεί για τα ορμούς, να φανταστώ η κυρία Ρούλα.
2: Αυτά τα χωράφια δεν τα εκμεταλλευτεί.
3: Μήπως έχετε κανένα εγκλωβισμένο.
2: Σε κάτι βουνά δεν πάει, όχι αμάξι. Δεν πάει πεζοναύτη Αμερικανό, ελικόπτερο δεν κατεβαίνει. Είναι δύσκολο.
3: Το ντρόν της Ουκρανίας φτάνει.
2: Όχι το θαλάσσιο, όχι το άλλο. Ποια θάλασσα. Δεν βλέπεις θάλασσα, είναι το πιο ορεινό σημείο. Τίποτα. Τέλος πάντων και μου λέει, ξέρεις, είναι
3: πόσο
2: και.
3: Πόσο κοστίζει.
2: Ποιο. Ο, α, δεν, ας. Δεν θα του το δώσω εγώ, λέει.
3: Είναι ανεκτήμητη θα... αξία.
2: Άντι, αυτά εμείς εκτά θα
3: είναι
2: τα κρατήσουμε.
3: Είναι διονυσουέρο παγίδι του.
2: Παιδί μου, μας τα ζητάνε. Τώρα έχει έρθει η μισή Ελλάδα και ζητάει το χωράφι στο βουνό.
3: Πού είναι, στον Παρνασσό, είπαμε, της Τρίπολης.
2: Κάτω Δολιανά, μιλάμε για
3: δράμα. Ναι, στην Αράχοβα της Πελοποννήσου. Σας έχω κάνει το χωριό. Από 0%
2: και πάνω και κάτω, γι' αυτό σου λέω.
3: Εσείς που είστε πάνω ή κάτω.
2: Πάνω πηγαίνουν το καλοκαίρι, κάτω το χειμώνα. Τέλος
3: έχετε
2: πάντων,
3: και πάνω και κάτω, ρε φιλαράκι.
2: Χαμός, μιλάμε για σπίτια τώρα, όχι ιστορίες. Όταν έχει πέσει.
3: Τι περιουσία έχει.
2: Άστα, χαμός.
3: Μπράβο. Ναι. Κοίτα να δεις.
2: Πρέπει
3: και τελικά.
2: Πρέπει να κάνουν κάτι τριχίλιαρο όλα μαζί. Λοιπόν, στο μεταξύ και μου λέει. Α, και να σου πω, μου λέει και κάτι. Είναι και η γιορτή της μητέρας σήμερα. Α, τη λέω ναι, οκ. Okay. Έτσι λέω να διαλέξει. Τη λέω διάλεξε τώρα και σου λέω. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό, μου λέει. Το είπα για να μην το ξεχάσετε, να το πείτε στο ραδιόφωνο. Αύριο θα έχει διαλέξει. Σίγουρα, σας το λέω, γιατί είναι Κυριακή
3: τι
2: σήμερα.
3: Τι εννοείς να διαλέξεις σήμερα το πολύ πολύ, να πας κανένα λουλουδάκι.
2: Να διαλέξει κάτι για την μαμά.
3: Καναδικάκι, τι θέλει, ιδιαίτερο δώρο.
2: Μπορεί να πάρει κάτι και να πει παιδιά πήρε και μπορεί να πάρει ένα παπούτσι. Οι γυναίκες είσαστε και πολύ καλές με το παπούτσι.
3: Παπούτσι.
2: Με ένα ωραίο ρούχο, ένα αυτό, το βρήκα αυτό και σε καλή τιμή.
3: Ναι,
2: ναι. Εντάξει.
3: Ο λογαριασμός σε εσάς.
2: Περνάνε τα παιδιά, δύο αγόρια, έχει δύο μέτρα, μη σε νοιάζει.
3: Μάλιστα.
2: Περνάνε. Γι' αυτό είναι τα αγόρια.
3: Ο ένας θα πάρει το πάνω δολιανό, ο άλλος θα πάρει το κάτω δολιανό.
2: Δεν είναι, όχι, θα περάσει για να πληρώσει το δώρο. Άστα τα άλλα, εκεί είναι το θέμα.
3: Το θέμα είναι όμως και εμείς τι θα πάρουμε, το πάνω δολιανό ή το κάτω δολιανό.
2: Τίποτα, δεν υπάρχουν αυτά.
3: Τίποτα.
2: Όχι, και δεν μας πειράζει. Άλλο σου λέω τώρα, έτσι. Αλουμινόχαρτο, λέει ο Γιώργης, βάζουμε. Ο Σάκης λέει να φέρεις μπανανόπιτα σπίτι, ορίστε. Να το έχεις και φάνε εδώ πέρα. Παιδιά, ξεκινείτε. Καλημέρα στην Όλγα, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη, στο Γιώργη, στο Σάκη, στη Βασιλική, στην Κωνσταντίνα, στη Δήμητρα που έχουν ρίξει τα πρώτα τους μηνύματα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Να είσαστε όλοι καλά. Και να τις χαιρόσαστε. Και όσοι δεν τις έχετε, να τις σκεφτόσετε, να τις θυμόσαστε και να τις θυμάτε με το δικό σας τρόπο. Γιατί, παιδιά, τώρα δεν είναι τυχαίο ότι. Ό,τι και να πεις, ουσιαστικά καταλήγει η κουβέντα στη λέξη μάμα. Ναι. Να πας στη μάνα σου. Θα σε διώξω, λέει ο άλλος, να πας στη μάνα σου. Γιατί να μην πάει στον πατέρα του. Όχι, να πάει στη μάνα του. Χτυπάς, φοβάσαι κάτι, λες όχ μάνα μου.
3: Η όχ μανούλα μου.
2: Ναι.
3: Η αχ μανούλα μου.
2: Ναι.
3: Και το αχ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω μετά. Ό,τι και αν χρειάζεσαι
3: αυτό
2: στο σπίτι.
3: Αυτό μου το έλεγε η μάνα μου. Ναι. Άλλο πάλι και τούτο.
2: Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι η πιο θρηλυκή κουβέντα που έχει ακουστεί από χίλια μάνα είναι το μαμούνια. Γιατί όταν ρωτή, μαμά που είναι αυτό, μαμά που είναι το άλλο, μαμούνια σου έλεγε. Μαμούνια να σε φώνε. Γιατί εντάξει, πάντα. Γιατί όμως, ρε παιδί μου, όλα τα ήξερε η μάνα και δεν τα ήξερε η μάνα.
3: Οι μητέρες δεν τα λένε αυτά.
2: Όμως. Όχι, όχι, όχι, δεν τα λένε γιατί είναι bullying.
3: Δεν λένε τώρα τέτοιες εκφράσεις, μαμούνια.
2: Ναι, γι' αυτό έχουμε πάει εδώ που έχουμε πάει τώρα.
3: Ναι.
2: Ενώ άμα τον σφίξεις λίγο τον άλλο και δεν είναι. Μετά λέγαμε το παιδί της μαμάς. Ναι. Δεν λέγαμε,
3: Είστε όλοι, νομίζω, οι άντρες. Το 80-90%.
2: Πώς γινόμαστε εμείς, παιδιά της μαμάς, θέμε εμείς ή μας κάνουν οι μαμάδες μας.
3: Οι μαμάδες θένε πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου.
2: Γιατί όμως μας κάνουν παιδιά έτσι, της μαμάς και δεν σου λέει, αφού θα παντρευτεί μετάβριο, μεθαύριο, να είναι ένας αυτόνομος άνθρωπος.
3: Θέλει την αποκλειστικότητα, μια ζωή μου, ωραία. Δεν μπορεί να διανοηθεί. Και εγώ προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, αν είχα έναν γιο. Επειδή υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μητέρας και γιου, όπως και πατέρας κόρη.
2: Κόρης, ναι.
3: Η κόρη έχει τον μπαμπά, ας πούμε, σε πολλά πράγματα σαν πρότυπο. Ο γιος τη μητέρα του, γιατί τον έχει καλομάθει. Του κάνει τα χατήρια.
2: Είναι και,
3: και
2: είναι
3: μετά
2: και λίγο καχύποπτες οι μαμάδες.
3: Τι πράγμα.
2: Είναι.
3: Παμπώνηρες είναι.
2: Ναι.
3: Καχύποπτες, έχουν φοβερή διέστηση. Καταλαβαίνουν νομίζω τα πάντα και ας κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.
2: Βέβαια εδώ πέρα λέει και ο Γιώργος ότι να πούμε λέει και το άλλο. Τι είδους μανούλα εννοούμε, σαν τη μάνα μου του Αλεξανδράκη στο Δεσποινής Διευθυντής που μιλάει στο τηλέφωνο. Που λέγε έλεγα μάνα μου και λέει μιλάτε με τη μανούλα σας, συγγνώμη δεν ήθελα. Όχι λέει η τάδε είναι αλλά τη φωνάζω μανούλα μου. Άστο διάλο του λέει.
3: Ναι, το έχετε και αυτό, ναι. Μπερδεύετε.
2: Ναι, αλλά τι, γιατί θεωρείς ότι τους κάνουν έτσι τις μαμάδες. Και εσείς παιδιά του μπαμπά είσαστε, λέει ο Βαγγέλης.
3: Αυτό
2: συγγνώμη.
3: Είπα πριν, αυτό ναι. Είπα. Ότι υπάρχει και ιδιαίτερη σχέση μεταξύ κόρης και.
2: Είναι καχύποπτες οι μαμάδες για τα αγόρια τους. Ότι όποια είναι δίπλα του.
3: Δεν κάνει.
2: Δεν κάνει. Όχι.
3: Δεν κάνει.
2: Δεν κάνει, αλλά τι να κάνουμε.
3: Βρε και πριγκίπισσα να τη φέρει, θα βρει κουσούρι σίγουρα. Ότι δεν είναι.
2: Του τι... κλείσε τα μάτια για την πύρα.
3: Αυτό πάλι. Τυφλώθηκε. Τυφλώθηκε. Και η άλλη εντωμεταξύ μπορεί να είναι υπέρθεα, υπερκαλονή.
2: Ο
3: γιος της να είναι σαν γκρέμλιν, ξέρω εγώ, να είναι άσχετος, να είναι αυτό, να είναι. Έχει όλα τα. Όμως ο γιος της είναι πάντα πρίγκιπας και πάντα ο καλύτερος. Και φταίει η άλλη. Η αχαήρευτη.
2: Γιατί ξέρεις γιατί είναι πρίγκιπας και τέλειος. Γιατί εγώ τον μεγάλωσα, σου λέει. Αποκλείται τον έχω μεγάλωσε εγώ χάλια.
3: Και εγώ τον έβγαλα επίσης. Ακούμε και αυτό το
2: τέτοιο. Και αυτό είναι σημαντικό. Και
3: θα έβγαινε κάτι άλλο από μένα.
2: Έτσι, καλά να πάθει.
3: Ο μπαμπάς ανύπαρκτος.
2: Που
3: κάνει...
2: ξέρει ο άλλος μωρέ ήταν εδώ ποτέ. Εγώ τα τράβηξα όλα. Εγώ δεν τον έκανα άνθρωπο. Ποιος διάβαζε
3: χωρίς
2: μαζί του, ποιος τον
3: τάιζε,
2: ποιος τον έπλαινε, ποιος.
3: Αυτός ευθύνεται για το 80% αν δεν
2: μετά,
3: τον είχε.
2: Έρχεται ναι. Τώρα και μου φέρνει το πουκάμισο που δεν είναι ραμμένο. Δεν μπορεί η άλλη να το ράψει.
3: Για τσαλάκο το. Και... δεν αξιο... δεν είναι άξια να σιδερώσει ούτε ένα πουκάμισο.
2: Αν δεις τι πουκάμισα, με τι πουκάμισα βγαίνει τώρα από το σπίτι του και με τι πουκάμισα έβγαινε όταν τον είχα εγώ. Γι' αυτό τον είδε η άλλη και τρελάθηκε η γυναίκα του. Γι' αυτό τον είδε και τρελάθηκε.
3: Με τα πουκάμισα
2: που τον έβλεπα από τη μάνα του τώρα. Τέλος πάντων, ευτυχισμένη να είναι.
3: Εσένα, ρωτήσει, πώς ήταν η μαμά σου, πώς είναι? Ήταν παρεμβατική ή δεν ανακατεύεται? Είναι και κάποιες οι οποίες είναι πιο διακριτικές, ρε παιδί μου. Εντάξει, κρατούν αποστάσεις περνώντας τα χρόνια, εσύ. Ε, με τον τρόπο της προσπαθεί. Να, όχι.
2: Διακριτικός άνθρωπος.
3: Διακριτικός. Εντάξει.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι και διακριτικές που δεν μιλάνε, δεν μιλάνε, δεν μιλάνε και το λέει. Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
3: Ξέρουν
2: δεν
3: όλα.
2: Πώς δεν τα ξέρουν? Δεν καταλαβαίνω εγώ το παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω αν ο γιος μου είναι καλά. Αν είναι ευτυχισμένος. Αν η άλλη του κάνει τη ζωή μαύρη. Και δεν μιλάει. Μίλα, ρε, του λέω, μίλα. Σε μένα τα έλεγες.
3: Είναι
2: δεν
3: φοβερό το αισθητήριο.
2: Ο πατέρας του
3: έχουν.
2: Τι λέει, λένε. Ο πατέρας του. Τι να πει ο πατέρας του. Oh,
3: δεν ασχολούνται.
2: Ναι, και δεν ξέρει, δεν ξέρει. Όλοι δεν ξέρουν. Μόνο η μάνα ξέρει.
3: Συνήθως ο μπαμπάς θα είναι ένας καλούλης, δηλαδή ο πεθερός θα είναι ένας καλούλης που θα βλέπει, ξέρω εγώ, την ύφη με πιο χαριτωμένο μάτι ή το γαμπρό τελικά θα τον έχει αποδεχθεί. Μιλάω για τέτοιες σχέσεις. Συνήθως είναι πιο συγκαταβατικοί.
2: Ρε παιδί μου, οι μπαμπάδες με τις κόρες τους είναι εντάξει, θέλουν έναν άνθρωπο να φέρεται καλά στο παιδί τους. Εντάξει, γιατί οι κόρες είναι πιο καλομαθημένες με τον μπαμπά, γιατί οι κόρες παίζουν τη μεγάλη αλητεία που πάνε στον μπαμπά. Θέλω αυτό. Όταν βρει ότι σφίγγουν τα πράγματα
3: μου...
2: ή όταν η μάνα τους αρχίζει και τους τσιτώνει, λέει μπαμπά, πες της γιατί έχει τρελαθεί η άλλη. Και γίνεται
3: βέβαια
2: αυτό.
3: Ο δικός μου ήταν παρεμβατικός κατά καδόρος, να ξέρεις ο μπαμπάς.
2: Λέει ο Κώστας, ρε εσείς λέει, σας ακούει η μάνα μου και μου έκλεισε το ραδιόφωνο.
3: Γλυκούλα, γλυκούλα.
2: Κώστα, λέμε αλήθειες εδώ. Για πες, γιατί.
3: Ο δικός μου πάντως, όσο ήταν καλά, ήταν παρεμβατικός και είχε την ατάκα. Γινόταν αυτό που λέμε κακός πεθερός. Δεν θα πω κακιά πεθερά. Δηλαδή. Κάποια σχέση που είχα π.χ. με έναν ηθοποιό, μου έλεγε και τι θα κάνετε, θα παίζετε στην Επίδαυρο.
2: Σωστό.
3: Σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Κατάλαβες.
2: Και εσύ.
3: Τι θα τρώτε.
2: Αυτό.
3: Δηλαδή ήταν ένα παλιό μυαλό, αλλά τα έλεγε έξω από τα δόντια με μια ατάκα που σου έλεγε ότι δεν κάνει ο ηθοποιός για σένα.
2: Αυτό.
3: Δηλαδή εγώ, εσύ είσαι οικονομολόγος, ας πούμε, μου έλεγε τότε.
2: Ναι.
3: Και αυτός ηθοποιός, τι θα κάνετε?
2: Τι θα σπούδασες, βάλτε τα κάτω σου, βγαίνουνε.
3: Θα γυρνάτε στα μπουλούκια, κατάλαβες?
2: Πω, ισοπαίδωση, τα πάντα. Η μάνα τι έλεγε, η καημένη?
3: Η μητέρα είναι λάτρης της τέχνης, οπότε τα έβλεπε με
2: φάτε
3: καλό
2: τέχνη.
3: Μάτι.
2: Και φάτε την τέχνη ενδιέφερε... και πίνακες ζωγραφικής.
3: Την ενδιέφερε να είναι έτσι καλλιεργημένος και αυτά, να είναι όμορφος, σου λέει τώρα το παιδί μου να είναι... Να έχει έναν...
2: Σε αυτό που φέρουν μεγάλη ευθύνη οι μαμάδες και πάμε σε break είναι ότι δημιουργούν κάποιες καταστάσεις που όταν τα αγόρια φεύγουν από το σπίτι τους θεωρούν ότι η σύντροφός τους πρέπει να ακολουθεί την ίδια τακτική. Η σύντροφός τους έχει μια δικιά του τακτική που μπορεί να είναι εξαιρετική, ρε παιδί μου, ή διαφορετική από τη μαμά τους, αλλά όλες έχει καλουχηθεί έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο καθένας λέει σαν το σπαστίτσιο της μάνας μου, σαν το κοκκινιστό της μάνας μου, σαν αυτό εδώ, εντάξει. Άντε, ας πούμε, και την, ας πούμε, τι λέει αυτό, λες και την μπανανόπιτα της Άννας. Δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Break.
3: Έκλεισες.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
6: Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη.
8: Ξέρεις τι.
7: Όχι.
8: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
9: Για το Final Four.
8: Ναι, ναι.
9: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
7: Τι?
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Αγίος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο Βίος, η λ
9: λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, έχετε ακριβώς μια μισή ώρα για να διεκδικήσετε το υπέροχο δώρο που δίνουμε, το ταξίδι αυτό το τετραήμερο στους Λειψούς, όπου είναι όλα πληρωμένα και τα ακτοπλοϊκά και η διαμονή σας. Ο τρόπος είναι απλώς για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Πηγαίνετε στα SMS, γράψτε 989 κενό τη λέξη ταξίδι κενό και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Η χρέωση είναι μόνο 34 λεπτά. Θα φύγετε δύο τυχεροί, ένα ζευγάρι, δύο φίλοι, όπως θέλετε. Ένας κύριος με τη μανούλα του, με την κόρη του, όπως
2: ή
3: θέλετε.
2: Μπορείτε να το κάνετε και τώρα στη μαμά αυτό.
3: Ναι, πολύ ωραίο και αυτό. 26 Μαΐου με 30 Μαΐου στους υπέροχους Λείψους. Είναι μια προσφορά της Attica Group που μας προσφέρει τα ακτοπλοϊκά, αλλά και του Χρήστου Νικολάου από την Selene Properties και του Φώτη Μάγκου που είναι ο δήμαρχος του νησιού. Ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Είπαμε, γράφεται 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301.
2: Όλα πληρωμένα, έτσι πήγαινε, έλα, μείνε από εμάς όλα.
3: Είναι ωραίο ταξίδι.
2: Και σήμερα έχουμε την κλήρωση.
3: Ναι, στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινωθεί ο νικητής. Μια πολύ ωραία προσφορά, ένα ωραίο ταξίδι για να ξεκινήσετε έτσι ευχάριστα το καλοκαίρι σας. Και από τους Λειψούς θα πάμε τώρα στην πατρίδα μου, στην Θεσσαλονίκη μας, την όμορφη.
2: Ωραία.
3: Η οποία εκτός από τον ωραίο καιρό και την ωραία ατμόσφαιρα, ξεκινάει και ένα φοβερό φεστιβάλ, μια γιορτή έτσι φοβερή και τρομερή για ένατη χρονιά, όπου έχουν την τιμητική τους οι καλλιτέχνες, οι ζωγραφικοί. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Τσάτσι που είναι ο διοργανωτής και καλημέρα. Θα μας πει έτσι περισσότερα. Γεια σας. Από
2: καλημέρα.
3: 14 έως 17 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη που γίνεται έτσι καλλιτεχνικό επίκεντρο. Γεια σας.
10: Γεια σας. Η Άρτα Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα ακόμη γεγονός στο ημερολόγιο, αλλά είναι ένα πολιτιστικό εργαλείο που βοηθάει και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης μας.
2: Σωστό.
3: Φέρνει πολύ κόσμο, έτσι.
10: Σίγουρα. Έχουμε στις γκαλερίες, έχουμε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, μουσιακές εκδηλώσεις. Έχουμε συνεργασίες με τρεις δήμους, με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Λάρισα και Σερών, με τον πολιτισμό του κάθε Δήμου, με τις πινακοθήκες, συγγνώμη. Έχουμε τιμόμενους καλλιτέχνες, την Βάνα Ξένου και την Ασπασία Παπαδοπεράκη, δύο σημαντικούς λήπτες.
3: Και το σημαντικό, κύριε Τσάτσι, είναι ότι θα βραβεύσετε και θα τιμήσετε και θα ξέρετε έτσι και το έργο των νέων καλλιτεχνών. Δίνετε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τα έργα τους.
10: Δεν είναι πρώτη χρονιά, είναι έκτη χρονιά. Είναι σε συνεργασία, λέμε τα βραβεία Ματαρώα που κάνουμε και είναι για νέους καλλιτέχνες ως 33 χρόνων. Αφού υπάρχει μια επιτροπή πενταμελής που έχουμε, από 100 φακέλους περίπου που μας στέλνουν, επιλέγονται 10 οι οποίοι μπορούν να εκθέσουν το έργο τους δωρεάν σε ατομικά περίπτερα. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι κάνουν γνωριμίες με γκαλερί, με το κοινό που αγαπά την τέχνη και βοηθάει την καριέρα τους.
2: Υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες. Πώς το βλέπετε εσείς?
10: Ορίστε.
2: Υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες. Αξιόλογοι.
10: Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε σημαντικές καλλιτεχνών που βγάζουν συνέχεια καλλιτέχνες. Εγώ πιστεύω πάνω από 100 πτυχία είναι το χρόνο.
2: Μπράβο.
10: Νέους καλλιτέχνες που έχουν ολοκληρωμένη δουλειά. Από εκεί και μετά, βέβαια, ένας καλλιτέχνης για να γίνει καλλιτέχνης πρέπει να δουλέψει.
2: Σωστό.
10: Δεν φτάνει το πτυχίο. Το πτυχίο σου δίνει μια κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί.
2: Ξέρετε, υπάρχει και μια κατάσταση που βιώνετε κι εσείς, γιατί λένε τώρα καλλιτέχνης μπορεί να ζήσει κάποιος Όταν να, γίνεται πούμε, ζωγράφος, πριν, αυτό λέγαμε πριν από λίγο.
3: Για τις μανούλες, ας πούμε, με αφορμή την γιορτή της μητέρας, ότι πολλές μανάδες, ακόμη και σήμερα, όταν ακούνε ότι το παιδί τους θέλει να ασχοληθεί με τα καλλιτεχνικά, π.χ. με τη ζωγραφική, έχουν προβληματισμούς για το δρόμο αυτό που θέλει να ακολουθήσει το παιδί.
10: Να σου πω. Αυτός που τελειώνει τη σχολή καλλιτεχνών παίρνει μια κατεύθυνση. Έχει αποκτά αισθητική σίγουρα και τον βοηθάει και οτιδήποτε άλλη δουλειά να κάνει. Βέβαια, οι γκαλερί που υπήρχαν παλιό, πριν τη δεκαετία του 80 και είχαν κάποια καλά οικονομικά αποτελέσματα. Σήμερα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει με τους πολέμους και όλα αυτά. Αλλά πάντα η τέχνη είναι διέξοδος και βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια.
2: Μέχρι πότε είναι?
10: Εμείς γι' αυτό δώσαμε και βραβεία Όπις Ζούνι. Και για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανεξάρτητους οι οποίοι συμμετέχουν και παίρνουν ένα οικονομικό βραβείο. Δεν είναι πολλά τα χρήματα, αλλά μόνο που συμμετέχεις και παίρνεις 500-700 ευρώ, ας πούμε, για τη συμμετοχή σου, είναι και αυτό κέρδος.
3: Βέβαια.
2: Συμφωνώ. Και είναι και η κίνηση φοβερή από εσάς. Μέχρι πότε είναι η έκθεση?
10: Η έκθεση είναι 14 με 17 Μαΐου. Ουσιαστικά ξεκινάμε την Πέμπτη. Έχουμε 12 η ώρα το press conference του Καρστούν, είναι δημοσιογράφοι, και 7 η ώρα το βράδυ έχουμε τα εγγένεια.
2: Μπράβο.
3: Στη Χελέξπο είναι, έτσι. Στη
10: Χελέξπο στο περίπτερο 10.
2: Τέλεια, να περάσει υπέροχα.
10: 10, 9, 8, έτσι πάμε. Σε τρία περίπτερα προνόμαστε.
2: Και θα σας επισκεφτούμε και εμείς με τους δικούς μας συναδέλφους για να το προωθήσουμε κιόλας και στα δελτία μας. Χίλια ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ωραία, ωραία, χίλια ευχαριστούμε. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Ήλιο, ωραίος καιρός, μπάνια, αυτά, θέατρα, κινηματογράφο, ζωγράφικη. Αυτό, να δεις και κάτι άλλο.
3: Να περιηγήσεις εκεί στη Χελέξπο, να το συνδυάσεις με ένα καφέ, με ένα ποτό, για μικρούς, μεγάλους, ωραία ευκαιρία να πάνε εκεί οι συμπατριώτες μου, αλλά και οι επισκέπτες να δουν και τα παιδιά τους και να ανοίξουν στα παιδιά τους και νέους δρόμους έτσι και ορίζοντες.
2: Βέβαια, γεια σου Νικολάκη με την ωραία φωτογραφία στα εστιοπλοϊκά. Δεν παίζεσαι. Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε με έναν καλεσμένο. Πολύ διαφορετικό, εκλεκτό με έναν ένα καλεσμένο από αυτούς που αγαπάτε πάρα πολύ εσείς.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Μιχελάκη. Είναι τελειόφυτος στο MIT. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου για παιδιά που θα μας το πει τώρα. Είναι ένας από τους ένα λαμπρό μυαλό της χώρας μας που έφυγε μικρός, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά πήγε στο Τόκιο γιατί εκεί τον ζήτησαν. Τελείωσε το MIT, είναι αριστούχος και είναι ένας άνθρωπος που διαμορφώνει, φτιάχνει τις AI σελίδες που εμάς φαίνονται εξωπραγματικές και διαστημικές. Ένας άνθρωπος και ένα μυαλό που πολύ θα θέλαμε να επιστρέψει κάποια στιγμή και στη χώρα του πίσω στην Ελλάδα για να βοηθήσει και εδώ πολύ πιο καλά και πιο
1: κύριε έντονα. Μιχελάκη, πείτε μου πού είστε να έρθω να σας βρω. Να συζητήσουμε άπειρες ώρες και να πάρω ό,τι μπορώ από εσάς. Πού βρίσκεστε?
2: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με την οικογένεια στη Τεργέστη, στην Ιταλία, που παλιά είχε και μεγάλη ελληνική κοινότητα και όπως ξέρετε και το Ρίγα Φεραίο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πώς είναι η ζωή σας εκεί, πώς βρεθήκατε κύριε Μιχελάκη και τι ακριβώς κάνετε τώρα?
2: Αυτή τη σταδιοδρομία μου ήταν, όπως είπε και ο κύριος Λάμπρου, ξεκίνησα από την Αμερική, σπουδές στην πληροφορική και στις ηλεκτρολόγους και από εκεί άρχισα να φτιάχνω ουσιαστικά συστήματα για τεχνητή νοημοσύνη, για το cloud που λέμε.

0: στιγμή τώρα. Γύρισα Ιταλία να έχω και εγώ λίγο περισσότερο χρόνο που με ενδιαφέρει να γράψω και τα βιβλία, αλλά κάνω και το δικό μου startup σε AI τώρα, όπως γίνεται έτσι αυτό το μεγάλο κύμα του AI.
1: Ναι.
0: Και είχα κάποιες ιδέες με ένα φίλο από τη Silicon Valley και το ξεκινήσαμε, να δούμε πού θα πάει. Ναι.
2: Και πιάνουμε την κουβέντα λοιπόν με τον Νίκο και του λέω, μου λέει και έχω γράψει ένα βιβλίο. Δηλαδή του λέω, έχεις και χρόνο να γράψεις και βιβλίο. Έχει γράψει ένα βιβλίο για παιδιά. Πες μας λίγο για το βιβλίο με τα παιδιά και θέλω να μεταφέρω ένα μέρος της συζήτησής μας μετά. Πες μας τι γράφεις και ακούστε φίλες, φίλοι, ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, το βιβλίο λέγεται Τρέξε Διάνοια. Είναι ένα βιβλίο που εικονογράφησα για παιδιά ηλικίας 5 ετών και πάνω, το οποίο το έβγαλαν οι εκδόσεις Παπαδοπούλου και κυκλοφορεί στην αγορά αυτό το μήνα. Τώρα, γιατί διάνοια? Ο ήρωας του βιβλίου μου είναι ένα ρομποτάκι που του αρέσει να χρησιμοποιεί το ταλέντο του για να κάνει φάρσες στα άλλα ρομποτάκια που ζουν μαζί του. Λοιπόν, έτσι όταν καταλαβαίνει ότι με λίγη έξτρα δόση διάνοια, δηλαδή και AI, έτσι, μπορεί να αναβαθμίσει τις φάρσες του, ποια απόφαση θα πάρει? Θα συνεχίσει να πειράζει τους άλλους ή θα βοηθήσει και τα άλλα ρομποτάκια να αναβαθμιστούν? Οπότε είναι μια ιστορία φιλίας και τεχνολογίας και στο τέλος του βιβλίου έχουμε και ένα παιχνιδάκι προγραμματισμού που μπορεί η μαμά και ο μπαμπάς να παίξει με το παιδί τους με χαρτί και μολύβι.
2: Και τον πιάνω λοιπόν στην κουβέντα με αυτά που λέει και του λέω, δεν μου λες ρε Νίκο τώρα, επειδή εμείς εδώ έχουμε μεγάλα ζητήματα, πάμε να δημιουργήσουμε νομοθεσία για να μην σκρολάρουν τα παιδιά και να μην είναι πολύ στο Facebook και όλα αυτά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι του λέω αρχίζουμε και την πατάμε. Και ειδικά με το AI την πατάμε πάρα πολύ. Πώς μπορείς, του λέω, ένα παιδί να το πείσεις ότι μην κολλάς στο σκρολάρισμα, μην κολλάς στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, αλλά εκμεταλλεύσου αυτή την κατάσταση για να γίνεις καλύτερο? Αυτή είναι η ερώτηση
1: που
2: θέλουμε να σας.
1: Κύριε Μιχελάκη, που σίγουρα το ξέρετε, τα στοιχεία για τα Ελληνόπουλα δείχνουν πολύ πολύ μεγάλη χρήση και εξάρτηση, να ξέρετε, της τεχνολογίας. Δηλαδή πλέον από πολύ μικρά μέχρι 18-20 χρονών καταφεύγουν στο GTP και σε άλλα έτσι, apps προκειμένου να ρωτήσουν πράγματα για την καθημερινότητα τους, τι θα κάνουν, πού θα φάνε, πώς θα πάνε σε μια διαδρομή. Όλα τα κάνουν μέσω του GTP.
0: Κοιτάξτε, το AI σκεφτείτε ότι είναι μια σκάλα, έτσι, όπως και κάθε τεχνολογία είναι μια σκάλα. Σε βοηθάει να ανέβεις ψηλότερα και να κατακτήσεις μεγαλύτερους στόχους, γιατί μπορείς να λύσεις ουσιαστικά τα βασικά προβλήματά σου πιο γρήγορα, πιο αυτόματα. Άρα μπορείς θεωρητικά να λύσει και μεγαλύτερα προβλήματα. Εκεί πάμε, εκεί πρέπει να πάει η ανθρωπότητα, έτσι.
2: Ναι.
0: Αλλά αν δεν έχεις μάθει πώς να ανέβεις αυτές τις σκάλες, θα πες και θα χτυπήσεις. Οπότε πρέπει να μάθεις να έχεις τον έλεγχο, όχι να σε ελέγχει το AI. Αυτή τη στιγμή, αν χρησιμοποιήσεις το AI χωρίς να καταλαβαίνεις το αποτέλεσμα που βγάζει, είναι σαν να ανεβαίνεις αυτή τη σκάλα με τα μάτια κλειστά, ωραία. Έτσι είναι ένα εργαλείο. Όπως όταν βγήκε το Google, αυτός που έκανε αναζήτηση στο Google ήταν 100 φορές πιο αποτελεσματικός από αυτό που πήγαινε στη βιβλιοθήκη να ψάξει κάτι. Έτσι είμαστε τώρα και σε αυτή τη φάση με το AI. Για να φανταστείτε, δηλαδή, για πρώτη φορά στην ιστορία λένε ότι μπορεί να φτιάξει κάποιος μόνος του πια αξίας ενός δισεκατομμυρίου εταιρείας. Δηλαδή, για πρώτη φορά έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε, όταν το παιδί λέει, να βάλω εγώ το AI να μου γράψει την έκθεση, να πάρω εγώ τον καλό βαθμό και να χαλαρώσω, είναι σαν τον ήρωα του βιβλίου μου. Προτιμάει να κάνει τις φάρσες παρά να κάνει κάτι χρήσιμο. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν τα αδικώ τα παιδιά, δεν τα κατηγορώ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη φύση του ο άνθρωπος δεν είναι τεμπέλη, δεν θέλει να τεμπελιάζει. Εγώ θεωρώ ότι τεμπελιά σαν απουσία ενδιαφέροντος. Άρα δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να προσφέρουμε, θέλουμε να κάνουμε κάτι χρήσιμο. Θέλουμε να μάθουμε, είναι η ανθρώπινη φύση. Άρα λοιπόν, για να έτσι δείχνουμε αξία έτσι, στην κοινωνία και νιώθουμε και καλύτερα.
1: Τώρα,
0: πώς γίνεται το ίδιο παιδί να τεμπελιάσει στο σχολείο και μετά να γίνεται μάστερ σε βιντεοπαιχνίδια ή στο ποδόσφαιρο, έτσι?
1: Ναι.
0: Άρα το εκπαιδευτικό σύστημα για μένα έχει λίγο πρόβλημα. Δηλαδή,
1: θα έπρεπε ήδη να υπήρχαν ειδικά μαθήματα και ειδικά βιβλία από πολύ μικρά, από την πρώτη δημοτικού ακόμη, έτσι, για τη χρήση της τεχνολογίας.
0: Ακριβώς, γιατί το AI εξελίσσεται σε ρυθμούς ρουκέτας, έτσι κάθε τρεις μήνες βγάζουν καινούριο μοντέλο. Το εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζει με ρυθμούς χελώνα.
2: Και έχει επιβλία τα οποία αν τα διαβάσεις, με πολλά από αυτά δεν ισχύουν και όλες και έχουν αλλάξει πολύ. Άρα λοιπόν οι πιτσιρικάδες, τα παιδιά αυτά.

0: Το που μου λέγε και ο Νίκος είναι το εξής, ότι βαριούνται ρε φίλε να βρουν αυτό το απλό. Θέλουν να τους τρέξεις, έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν, αλλά πρέπει να τους μάθουμε όλοι, το εκπαιδευτικό σύστημα, οι γονείς όλοι, να μπουν στη σωστή πίστα και να έχουν τη σωστή ταχύτητα για να πάρουν τις στροφές και να μπορούν να είναι με το AI και όλα αυτά χρήσιμα δίπλα τους και όχι να ουσιαστικά να καταστρέφονται.
1: Ναι, να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πες ότι ο δάσκαλος βάζει στα παιδιά να γράψουν μια έκθεση για τη Γαλλική Επανάσταση. Mm-hmm. Τι με ενδιαφέρει, δηλαδή άμα δεν είμαι συναισθηματικά δεμένος με το αντικείμενο, θα λύσω το πρόβλημα γρήγορα τώρα που μπορώ και θα πάω να κάνω κάτι που με ενδιαφέρει. Ωραία, γιατί ναι. Δεν λένε στα παιδιά αντί να γράψουν αυτή την έκθεση, να πούνε γράψε μια έκθεση το τι θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις, τι δουλειά θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις. Και πώς μπορεί η πολιτεία να σε βοηθήσει να αποκτήσει αυτή την ελευθερία. Δηλαδή, το ίδιο αντικείμενο που είχαν πριν 200 χρόνια,
0: ναι.
1: Αλλά να το φέρουμε σε κάτι που το παιδί μπορεί να είναι συναισθηματικά δεμένο με το αντικείμενο. Εσύ θα ήθελες να σου γράψει το AI κάτι για σένα, άμα δεν είναι original, άμα είναι δικιά σου η σκέψη.
2: Σωστό.
1: Λιγότερη. Έτσι.
0: Να τους βάλουμε να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να μην θεωρήσουν ότι το AI τους κάνει ό,τι θέλει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Νικό. Ναι. Θεωρείς από την τεράστια εμπειρία που έχεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Ιαπωνία, σε χώρες της Ευρώπης, ότι αυτό που λέμε το AI μας τρώει τις δουλειές και εμείς πηγαίνουμε σταδιακά σε ανεργία ισχύει? Και αν ισχύει, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε?
1: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Με ρωτάνε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να ανησυχεί. Και πάει πίσω στο σημείο που λέγαμε. Μάθε να κοντρολάρεις το AI. Έτσι, δηλαδή, ο κόσμος είναι γεμάτος από προβλήματα που περιμένουν να λυθούν. Δηλαδή, πες ότι έλυσες αυτό το απλό προβληματάκι που έγραψες την έκθεση. Μετά, μια εταιρεία, ένας οργανισμός, κάτι, έχει 100.000 προβλήματα που περιμένουν να λυθούν και δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε σε μια μέρα. Έτσι. Τώρα μπορούμε. Ωραία. Οπότε, δεν νομίζω ότι θα μειωθεί η δουλειά που χρειάζεται να κάνουμε, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτές τις ιδέες και να γινόμαστε δημιουργικοί. Δηλαδή, αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι αντί να κάθεται το παιδί να παίζει βιντεοπαιχνίδια, τώρα μπορεί να φτιάξει το δικό του βιντεοπαιχνίδι. Είναι πολύ εύκολο, πολύ φτηνό τώρα να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι μπορείς να μάθεις να αρχίσεις να δημιουργείς. Ωραία. Δηλαδή, και όταν πεις αυτό το μοτίβο, μετά μπορείς να πας και στη δουλειά σου αργότερα, μετά το σχολείο. Και να είσαι ο σούπερ μάρκετινγκ ή ο σούπερ...
0: Είναι τρομερό αυτό που λέει τώρα. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή τι σου λέει? Το AI που εμείς θεωρούμε ότι είναι ο Θεός τώρα και κάνει τα πάντα. Ουσιαστικά ο Νίκος λέει ότι έχει γκέμια, τα οποία άμα τα πάρεις μπορείς εσύ να το χειριστείς όπως θέλεις και να είναι απλώς εργαλειάκι σου. Και να είσαι εσύ ο αρχηγός, όχι το AI ο αρχηγός. Νίκο, μια ερώτηση που έρχεται...
3: Εγώ ναι. Θα ήθελα να το ρωτήσω, ναι, γιατί τέτοιο λαμπρό μυαλό δεν είναι στη χώρα μας? Γιατί δεν είστε εδώ, κύριε Μιχελάκη?
1: Κοιτάξτε, θα έχω δοκιμάσει αρκετές φορές να κάνω κάτι, δηλαδή να βρω μια λύση να μπορέσω να κάνω και κάτι στην Ελλάδα, αλλά όπως και άλλοι έχουν πει στο παρελθόν, οι δομές δεν είναι εδώ να βοηθήσουν κάποιον να ξεκινήσει ένα καινούριο startup, ας πούμε. Μόνο η φορολογία, ας πούμε, θα σε σκοτώσει. Ωραία. Ή οι νόμοι, ας πούμε, θα σε αργήσουν, ή το ένα ή το άλλο.
0: Αξιοκρατία γενικώς, δηλαδή, υπάρχει εδώ.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα που θα έλεγα. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ναι, τώρα δηλαδή σε αυτή τη στιγμή στην καριέρα μου θέλω να δώσω κάτι πίσω, αλλά και να έχω και εγώ περισσότερο έλεγχο, ας πούμε, να κάνω κάτι δικό μου. Ωραία, και να έχω αυτή την ελευθερία.
0: Δεν είναι πρόσφορο το έδαφος εδώ στην Ελλάδα για κάτι τέτοιο? Σου δημιουργεί δυσκολίες?
1: Δεν είναι εύκολο, όχι. Η αλήθεια είναι δεν είναι εύκολο ακόμα. Νομίζω κινούμαστε προς τα εκεί, αλλά θα πάρει χρόνο. Εγώ απλά δεν μπορώ να περιμένω να γεράσω να γίνει αυτή η αλλαγή. Νομίζω
0: θα έστελνες τα παιδιά σου? Έχεις δύο παιδιά, θα τα έστελνες τα παιδιά στην Ελλάδα πίσω μετά? Ή θα τους έλεγες να πάνε στην Αμερική και να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία?
1: Αυτή τη στιγμή η απόφαση, δηλαδή με τη γυναίκα μου, που παίρνουμε είναι να πάνε Αμερική να κάνουν τη σταδιοδρομία που έκανα εγώ. Από εκεί πέρα βλέπουμε. Δηλαδή, αν σε 10 χρόνια, 20 χρόνια η Ελλάδα είναι κάποιος τόπος που μπορεί ο άλλος να έχει αυτή την αξιοκρατία και την ελευθερία, δηλαδή να μπορεί να δουλέψει σε τέτοια θέματα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το μπορώ να φτιάξω εγώ το δικό μου AI startup στην Ελλάδα. Αλλά με ποιον μπορώ να δουλέψω κιόλας. Δηλαδή, το ωραίο με αυτό που έρχεται με το AI είναι ότι μπορείς να, όπως είπαμε, να φτιάξεις μια πολύ μικρή ομάδα και να κάνεις φοβερά πράγματα. Άρα, ο καθένας αυτή την ομάδα πρέπει να μετράει τώρα. Έτσι, δεν έχεις 100 ανθρώπους να φτιάξουν το επόμενο app ή δεν ξέρω τι. 5 άνθρωποι να το κάνουν, maximum τώρα, έτσι. Δηλαδή, και όλοι αυτοί οι 5 πρέπει να είναι πολύ δεμένοι, να είναι δυνατοί όλοι σε όλα τα θέματα. Έτσι. Άμα δεν έχεις το ταλέντο, έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι δυνατό όπως θα μπορούσε να το κάνεις κάπου αλλού, για παράδειγμα. Γι' αυτό και εγώ χρειάζομαι να έχω κάποιον στη Silicon Valley αυτή τη στιγμή, έτσι, σαν συνεργάτη.
0: Έτσι. Νίκος Μίχα.
1: Χαρά μου θα ήταν, μπορούσα να το κάνω και με κάποιον στην Ελλάδα, αλλά...
0: Πού να τον βρεις.
1: Υπάρχει...
3: Ναι, αρθείτε καθόλου.
0: Νίκο Μιχαλάκη, πες μας και κάτι άλλο.
3: Πρώτον να αρθείτε,
0: γιατί
3: πατρίδα.
0: Και οι γονείς σε περιμένουν εδώ πέρα, να τα πούμε αυτά. Έτσι.
1: Ναι, ναι, κοίταξε. Κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε. Και τώρα με το βιβλίο με έχουν καλέσει ήδη να κάνω κάποιες παρουσιάσεις και αυτά, οπότε θα ξανάρθω.
3: Κύριε Μιχαλάκη,
0: πρέπει
3: οπωσδήποτε να πιούμε καφέ όταν έρθετε στην Ελλάδα, οπωσδήποτε.
0: Ναι. Και κοίταξε, γιατί Μιχαλάκηδες εδώ δεν μασάνε ούτε από MIT ούτε από τίποτα. Άμα λες ότι θα έρχεσαι στη μάνα, πρέπει να έρχεσαι, γιατί και θα γριεύουν τα πράγματα και ο πατέρας σου. Δεν είναι χαλαρά. Εδώ δεν είμαστε USA. Εδώ είναι αλλιώς. Φίλε σου, σε περιμένουμε πώς και πώς να έρθεις. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πες μας άλλη μια φορά πώς λέγεται το βιβλίο και πού θα το βρει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, ναι, το βιβλίο λέγεται «Τρέξε Διάνοια» από τις εκδόσεις Παπαδοπούλου και μπορούν να το βρουν είτε στο website των εκδόσεων Παπαδοπούλου ή και στα βιβλιοπωλεία.
3: Πολύ ωραία, καλό τάξιδο και σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Φιλιά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μόλις προσπάθησα να μπω κέντρο από το αεροδρόμιο, κλειστά όλα φυσικά, κόσμος εγκλωβισμένος μέσα στο κέντρο, τουρίστες που ήταν εδώ, τουρίστες που είχαν έρθει για τη συνευλία, γενικά γίνεται ένας χαμός. Άφησαν τους ανθρώπους της Όλωνος να πάνε με τα πόδια. Έχει την ποδηλατοδρομία σήμερα και είναι πάρα πολλοί δρόμοι κλειστά. Σε πολύ λίγο που θα έχουμε το κεντρικό δελτίο θα ακούσετε αναλυτικά τους δρόμους. Δεν σας αναφέρω εγώ, επειδή γίνεται, υπάρχουν πολλοί δρόμοι και πρέπει να ξέρετε ακριβώς αν κινηθείτε, τι θα βρείτε και πώς θα το αντιμετωπίσετε.
3: Τι καλημέρα, Σπύρο και Άννα. Και χθες έγινε χαμός πράγματι με τους Μετάλλικα, πάνω από 80.000 κόσμου. Καλά. Παίξανε τρύπες, παίξανε ζορμπά.
0: Τα σκοτώσανε λίγο όμως. Αλλά εντάξει, ευχαριστούμε. Τους αγαπώ πολύ τους Μετάλλικα, αλλά
3: αυτό και που λες τρύπες, είναι ντροπή.
0: Δεν είναι ντροπή. Άμα το άκουσες, πρώτον, το ζορμπά το τζακίσανε. Δεν ήταν καλό.
3: Εντάξει.
0: Δεν ήταν καλό. Ο
3: σε παρακαλώ.
0: Δεν ήταν καλέ οι τρύπες. Μια χαρά. Εγώ τους λατρεύω. Δεν λέω τίποτα. Αλλά. Εντάξει,
3: ωραίες
0: αλλά
3: εικόνες,
0: και μόνο που το έκαναν.
3: Μια γιορτή,
0: έδειξαν,
3: φοβερές εικόνες του
0: συμφωνώ.
3: Κόσμου. Είναι τόσο ωραίο να βλέπεις τον κόσμο να πηγαίνει με αυτή τη νοσταλγία, με χαρά, με προσμονή.
0: Πέντε ώρες πριν.
3: Ναι, να μην τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Ακόμη και η κίνηση, ακόμη και η ταλαιπωρία. Ναι. Πριν, μετά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, και αυτό λένε ότι ο Κίκλι το τσάκισε το κομμάτι.
3: Έλα, Johnny Trooper, Johnny Trooper. Έλα, να δείχνουμε σεβασμό. Ήταν πολύ μπράβο στην προσπάθειά τους. Φοβερό θέαμα, τυχεροί όσοι βρέθηκαν και το απόλαυσαν και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια πολιτιστικά
0: αυτό,
3: καλλιτεχνικά
0: μπράβο.
3: Δρόμενα.
0: Γιατί ήρθαν εδώ, ξέρεις τι με στεναχωρεί.
3: Συγκλονιστική, αυτό που σκεφτήκαν.
0: Όλο, τέλειο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και να σου πω και κάτι τώρα, εντάξει, άσχετα με το αν δεν παίξανε καλά το σιρτάκι και όλα αυτά, δεν έχει λίγο, πολύ λίγο σημασία έχει. Έχει σημασία ότι ήρθε ένα τέτοιο θρυλικό συγκρότημα εδώ. Ήταν ένα πολιτιστικό
3: γεγονός.
0: Ξεκίνησε
3: από εδώ, είπαμε. Όλα έχουν το συμβολισμό του.
0: Απλώ ξέρει εμένα τώρα, με μου πει ένα βάρο ρε παιδιά τώρα στην ψυχή μου όλο αυτό, γιατί άκουγα πριν τον Νίκο Μιχαλάκη που είχαμε εδώ πέρα. Τον άνθρωπο
3: που λέει ότι δεν θέλει να γυρίσει στη χώρα.
0: Που λέει ότι δεν έρχομαι πίσω. Και δεν είναι ίδιος σου λέει δεν έρχομαι πίσω. Δεν έρχομαι σου λέει γιατί δεν μπορώ να ανοίξω εύκολα εταιρεία. Είναι φοβερή η φορολογία. Δεν με διευκολύνουν. Έχει φοβερή γραφειοκρατία. Και πάει στην ευχή. Αυτό που είπε ο Νίκος.
3: Τζιμπισαν οι Ιταλοί, τα Ιταλάκια.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Εγώ επειδή τον ξέρω από πολλά, τον ξέρω πολλά χρόνια, ξέρω τους γονείς του πολλά χρόνια. Αυτό το τζίμπησε το MIT. Όχι το τζίμπησε. Mm. Δεν προλάβανε να πάρουν ανάσα οι άλλοι πώς τον πήρε. Αλλά και είναι ένας από τους πολλούς. Εμένα ξέρετε τι με στεναχωρεί πάρα πολύ. Και ο άνθρωπος βγήκε με απόδειξη και στο λέει. Σου λέει και τα παιδιά μου, εγώ θέλω να τα στείλω στη Silicon Valley. Θέλω να σπουδάσουν και εκεί, γιατί θέλω να έχω ένα συνεργάτη εκεί για να μπορέσουμε να ανοίξουμε κάτι εκεί. Δεν σου λέει ότι ναι, να γυρίσουμε εδώ πέρα να φτιάξουμε κάτι. Γιατί,
3: Ελλαδάρα!
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε χωρίς τον ήλιο και χωρίς το φραπέ.
0: Όχι, δεν μπορεί.
3: Μπορεί
0: και ο Νίκος να μην μπορεί, ρε παιδί μου, για να θέλει να δει τη μαμά του και τον παπά του. Αλλά σου λέει ότι δεν με βοηθάς να έρθω πίσω. Άρα αυτές οι ιστορίες, ότι η Ελλάδα που έχει ανοιχτούς τους δρόμους, ναι, και όλα είναι εδώ και είναι εύκολο. Παιδιά, άμα το δούμε λίγο κόσμου στην εφαρμογή. Δεν φαίνεται λίγο. Να γράφει Μαρία, μπράβο, λέει ρε παιδιά, εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετική συνέντευξη. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τέτοιοι άνθρωποι. Είναι 71 χρονών και μαθαίνω και εξελίσσομαι. Να είστε καλά, κυρία Αρβανίτη, για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίκιο έχει η Μαρία μας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και εμείς τον αφήσαμε αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσει για να καταλάβουμε κι εμείς μια διαδρομή που έχει κάνει. Τον πήρε, παιδιά, η Toyota να του φτιάξει την επίσημη AI σελίδα. Φτιάξανε μια smart. Ένα smart town, μια έξυπνη πόλη. Και ο δικός μας ο Νίκος ήταν ο άνθρωπος που την έκτισε. Καταλάβατε γιατί αρχιτέκτο να μιλάμε τώρα του προγραμματισμού. Και είναι κρίμα δηλαδή να λες ότι ρε εσύ κάτσε. Έχουμε αυτά τους ανθρώπους. Πώς την ευχή μπορούμε να τους φέρουμε εδώ πίσω. Έστω ένα μήνα, έστω δύο μήνες. Να δούμε πώς μπορούμε να τους διευκολύνουμε.
3: Για
0: όχι να γίνεται γιατί γυρνάει το μυαλό
3: για
0: μου.
3: Γι' αυτό και από το 2010 έως και σήμερα η υπογεννητικότητα, οι γεννήσεις έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 50%. Και φέτος το Σεπτέμβριο θα είναι πάρα πολλά τμήματα πρώτης δημοτικού κλειστά, πολλά σχολεία. Πόσα είναι, πες μας, 13 δημοτικά.
0: Και 25 νηπιαγωγεία κλειστά.
3: Γι' αυτό, γιατί όλα συνδέονται.
0: Φυσικά.
3: Πώς να άκουγα το ρεπορτάζ χθες που είχατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ η Χριστίνα Καλοκύρη, που έλεγε ευστόχος ο κόσμος και νεότεροι και πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, πώς να κάνουν τα παιδιά. Παιδιά, πώς να κάνουν τα νέα ζευγάρια, ασχέτως και αν δουλεύουν δύο. Είναι όλα τόσο δυσβάστακτα, τόσο ακριβά, είναι οι ρυθμοί τόσο γρήγοροι. Πώς να μεγαλώσουν παιδιά.
0: Και όμως εδώ, ας πούμε, μας έλεγε πριν ο Νίκος ότι πήγε, ας πούμε, στην Ιταλία για να μπορέσει να έχει περισσότερο χρόνο να είναι με τα παιδιά του και όλα αυτά να τα μεγαλώσει.
3: Εσύ σε λίγο έτσι πιο ευρωπαϊκές, πιο.
0: Γιατί μου λέει κακά τα ψέματα. Η Ευρώπη είναι καλή. Μου λέει είναι καλύτερη.
3: Για να μεγαλώσει.
0: Για να μεγαλώσει, παιδιά μου. Είναι πιο ωραία.
3: Όμως τσουκ Αμερική.
0: Εντάξει, για να μπορέσει να πάρει σπουδές. Όμως, παιδιά, εδώ πέρα, κοιτάτε να δείτε τώρα, γιατί λέμε να κάνουμε πολιτική εκπομπή. Πολιτική εκπομπή δεν είναι να πάρει τρεις πολιτικούς στο πέρα να λέει ο καθένας το μακρύ του για τον κοντό, το καθένας για τη δική του σημαία. Πολιτική εκπομπή είναι να πάρει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να σου πει αυτά που να σου πει, μετά να πάρει εδώ πέρα τη δήλωση που είπε, έκανε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για τον Ανδρουλάκη και που είπε ότι αφού μας είχε λέει 2,5 χρόνια για τις υποκλοπές, αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού. Και του λέει ότι και το Οικονομικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η ΓΕΣΕΒΕ που έχει πρόεδρο Πασόκ λένε όχι στην τετραήμερη εργασία, όχι από εδώ, όχι από εκεί. Βγήκε η κυρία Κεραμέως.
3: Ο ένας σχολιάζει δηλαδή τη δήλωση του Ανδρουλάκη.
0: Βγήκε και η κυρία
3: Κεραμέως
0: και λέει ότι απαράδεκτο, λέει λαϊκίστικο όλο αυτό και πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Σύμφωνοι. Ωστόσο για την τετραήμερη εργασία έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρές μελέτες και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για να εφαρμοστεί. Εντάξει. Άρα λοιπόν να μην το πάμε έτσι επιφανειακά, να δούμε μήπως τελικά με τετραήμερη εργασία και μέσα από το σπίτι πολλοί άνθρωποι όπως ο Νίκος μπορεί να κάνουν φοβερά πράγματα και όχι να το περνάμε έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, την τετραήμερη εργασία την κόψαμε με το που την ακούσαμε, δεν γίνεται. Στην Ισλανδία που εφαρμόσανε κάτι τέτοιο είχε τρομερά αποτελέσματα.
3: Πρόσεξε.
0: Στη Βρετανία είχε τρομερά, στο Βέλγιο, στην Ιαπωνία είχε τρομερά αποτελέσματα.
3: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί έχουμε ξανασχοληθεί με το θέμα και το θυμάμαι. Το έχουν εφαρμόσει κάποιες χώρες, προσέξτε, όχι για όλα τα επαγγέλματα,
0: όχι,
3: όμως σε κάποια, αυτό που λέει ο Σπύρος, έχουν αποδειχθεί σωτήρια,
0: σωτήρια
3: και πολύ πιο παραγωγικά. Να. Και γλίτωσαν για άλλα πράγματα.
0: Εδώ
3: δηλαδή
0: πέρα,
3: μείωσαν
0: λοιπόν,
3: το κυκλοφοριακό, ναι, σου λέω ένα, έτσι.
0: Τα ψυχολογικά προβλήματα, το burnout που το συζητούσαμε την άλλη φορά μισή ώρα με ειδικούς και μας είπαν ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο,
3: και
0: την γυρνάμε από τις δουλειές. Ακριβώς.
3: Για να την παλέψουμε.
0: Α, λοιπόν, για δείτε μήπως το τετραήμερο σε κάποιες δουλειές βολεύει. Μην το κόβουμε αμέσως γιατί δεν μας βολεύει και για την ιστορία. Και να σας πω και κάτι.
3: Μπορεί εμάς, για τη δικιά μας τη δουλειά, για παράδειγμα.
0: Α, τη δικιά μας, εσύ. Α, τη δικιά μας.
3: Σε εμάς να μην μπορεί να εφαρμοστεί,
0: ναι,
3: αυτό. Όμως,
0: γιατί δεν μπορεί. Άμα πάρεις 15 δημοσιογράφους και δουλεύουν 7-7, μπορεί. Άμα πάρεις 4, δεν μπορεί και πρέπει να δουλεύει 20 ώρες. Και επίσης, παιδιά, το τετράωρο είδα από την κυβέρνηση, το κόψατε αμέσως και είπατε για τον Ανδρουλάκη 1002, που δεν έχω θέμα εγώ με τον Ανδρουλάκη, ούτε με τον Άδωνη, με κανέναν. Αλλά το 13ωρο το ρίξαμε άνετα με κάτι ευρουλάκια παραπάνω. Το οποίο 13ωρο δεν είναι 13ωρο, είναι
3: 17ωρο. Είναι 15, 16, 17, και ανάλογα που μένεις και πού πρέπει να μετακινηθείς και πώς πρέπει να μετακινηθείς.
0: Και στη δουλειά πάνω τι γίνεται. Γιατί μιλάω εγώ, μίλαγα πρόσφατα με παιδιά, γιατί ακούω και τους φοβερούς τύπους από την εστίαση που σκίζουν τα ημάτια τους και από την ξενοδόχη που δεν βρίσκουν εργαζόμενους, λέει, να δουλέψουν. Για καθίστε ρε παιδιά, όταν έχετε ένα μαγαζί 300 τετραγωνικά που θέλει, γιατί εγώ έχω δουλέψει χρόνια στην εστίαση.
3: Πρόσεξε, γιατί θα με κάνεις να πάρω το μέρος τώρα των επιχειρηματιών,
0: να
3: εγώ
0: τους πάρεις.
3: Με αυτά που θα πεις.
0: Λοιπόν, και χρειάζεται το μαγαζί 10 ανθρώπους για να δουλέψει. Αλλά εσύ παίρνεις 5.
3: Ναι.
0: Και αυτόν τον έχεις και να σερβίρει και να γεμίσει τα ψυγεία και να κουβαλήσει τα πράγματα και να κάνει το ένα το άλλο. Γιατί να σου έρθει να δουλέψει. Επίσης.
3: Να σου πω.
0: Ένα λεπτό. Επίσης, όταν δεν βρίσκουμε, λέει, δεν έχουμε ανθρώπους να δουλέψουν. Για καθίστε ρε παιδιά. Πότε αρχίζει η σεζόν? Το Μάιο. Πήρες άνθρωπο το Μάιο να του πεις θα δουλέψεις Μάιο, με τέλος Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα έχεις τα ένσημά σου, δεν θα σε βγάζω από την έξω πόρτα, ούτε θα σου χτυπάω εγώ την κάρτα εργασίας, και δεν ήρθε.
3: Να σου πω.
0: Ή του είπες έλα Αύγουστο που πονάει εμένα ο απαυτός μου για να κάνω τη δουλίτσα μου και μετά να σε πάρω διάολος.
3: Ναι, γιατί εγώ θα πάω τώρα στην πλευρά των επιχειρηματιών και θα σου πω, κάτσε ρε Σπύρο Λαμπρού. Εγώ αντί για 10 θέλω 5, διότι και εγώ τα τελευταία χρόνια υποφέρω. Γιατί υποφέρω? Γιατί έχουν αυξηθεί υπέρογκα τα ενίκια μου. Γιατί έχει αυξηθεί το κόστος των πρώτων υλών πάρα πολύ. Γιατί έχει αυξηθεί η ενέργεια πάρα πολύ. Πώς θα τα βγάλω, σου λέει και εγώ πέρα. Και επίσης, τώρα, σκάει και ένα γεγονός όπως ο πόλεμος που γίνεται στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, μωρέ, είδα και όταν είχαμε ειρήνη.
3: Περίμενε.
0: Σας είδα τώρα.
3: Και σου λέει ότι έχουν παγώσει οι κρατήσεις. Δεν έχω επισκεψιμότητα. Πώς θα ανοίξω εγώ από τον Απρίλιο τη σεζόν μου? Με τι? να το ανοίξω και να το βλέπω, σου λέει. Και να πάρω τον εργαζόμενο να τον βλέπω, αφού δεν έχω
0: όχι,
3: κόσμο.
0: Όχι, να ανοίξει, αλλά όχι με δύο μήνε Airbnb που έφτιαξε κυρία Μαρία Rent a Room να θέλει να βγάλει
3: χαρά,
0: όλο τον χρόνο.
3: Ένα,
0: να θέλει να βγάλει
3: είχε
0: όλο τον χρόνο.
3: Το σπίτι και εσύ, κάτω το σπίτι στα δολιανά Airbnb.
0: Και να βάλουμε 150 ευρώ να πηγαίνει ο άλλο για να μείνει. Έχουν τσακίσει ότι υπάρχει.
3: Πώς είναι το σπίτι τη κυρία Μαρία, το έχει φτιάξει με μεράκι
0: αυτό,
3: και
0: λοιπόν,
3: μπαγανόπιτα.
0: Επειδή λοιπόν ο εστιατόρα έχει δίκιο, ο ξενοδόχο λέει ότι δεν βγαίνω, που ποτέ δεν βγαίνανε. Ποτέ δεν βγαίνανε και όλα προβλήματα ήταν. Και ποτέ δεν βρίσκαν εργαζόμενους.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
3: Και YouTube για τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και παρερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ είναι και σήμερα στην Αττική έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, διασχίζουν την παραλιακή ζώνη και περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Τα μέτρα στους δρόμους με διακοπή της κυκλοφορίας ισχύουν έως τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12. 10 μετά το μεσημέρι στους Δήμους Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και μέχρι τις 2 στους Δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Αρωνικού και Λαβρεωτικής. Αθλητικός γύρος και στη Νέα Σμύρνη με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία σε ισχύ είναι έως τις 11.30 διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του Δήμου. Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα σε κεντρικού δρόμους του Πειραιά, μικρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Χαλκιδόνας μέχρι και την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση. Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό 34 ετών στο πόδι νωρίς το πρωί στην Κυψέλη ύστερα από διαπληκτισμό τους. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας 1. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον 39χρονο φερόμενο δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η Ισπανία ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει εγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη με υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποβίβασης, δήλωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Η διαδικασία αποβίβασης θα διαρκέσει μέχρι αύριο το απόγευμα σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφο. Αυτό τόνισαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα. 5 Γάλλοι θα επαναπατραστούν σήμερα με πτήση υγειονομικού χαρακτήρα στη Γαλλία. Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια. Αντί να εισάγει, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή ανάρτησή του που ξεκινά με αναφορά στη σημερινή ημέρα της μητέρας και συνεχίζει με ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Πλοίο μεταφοράς φορτίου χτυπήθηκε σύμφωνα με αναφορές από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα του Κατάρ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Το περιστατικό προκάλεσε μικρή πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Ουάσιγκτον ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόσφατη πρότασή της για ειρήνευση στην περιοχή. Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες βράδυ ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, προσκύμενο στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά που θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στην Αττική σήμερα έθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Αλφαρέντι 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρα, αγαπημένος Ορέστης στα Ντεξ. Και βλέπω και τα μηνύματα σε εδώ. Γράφω, Βαγγέλης, εδώ και ένα μήνα, λέει, πήρα αυτοάνοσο γιατί δουλεύω τουλάχιστον για δύο ανθρώπους. Το τετράωρο θα μείωνε την ανεργία. Θα χαμηλώναμε ρυθμούς, burnout. Αλλά έτσι είναι όπως τα λέτε, λέει, παιδιά, κανένας μας δεν έχει ακριβές job description. Όλοι κάνουν όλα. Και η Generation Z δεν βάζει πλάτη. Πάει και έρχεται. Ρε, μου το λένε πολύ αυτό.
1: Δεν βάζει.
0: Δεν βάζει, ότι είναι λίγο κοσμάρα.
1: Όχι, είναι κοσμάρα. Έχουν απαιτήσεις.
0: Βρε, έχουν απαιτήσεις, αλλά δεν έχουν και το. Δεν είναι και το σπίρτο που λέμε. Παπαπαπαπαπ να κλείσει τρύπες. Όχι, σου λέει. Εγώ κάνω αυτό, πάρε έναν άλλο να κάνει
1: τρύπες. Ρεμπρό.
0: Ναι, ρεμπρό.
1: Και πήρε σε μένα για το ταμείο. Ναι, τι δουλειά αυτό. Έχω εγώ με τη σκούπα, ρεμπρό.
0: Πέστα. Μπράβο, παιδιά. Λέει, πείτε τα επιτέλους για την εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Καλημέρα, λέει ο Αλέξανδρος. Αναφέρατε ένα μεγάλο θέμα για τους Έλληνες στο εξωτερικό και πώς να τους δώσει το ελληνικό κράτος κίνητρα να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. Εγώ δουλεύω Ολλανδία στο χώρο της εστίασης. Η σύνταξη που θα πάρω στα 68 θα είναι 1.750 ευρώ καθαρά. Το κίνητρο μπορεί να μου δώσει το ελληνικό κράτος για να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα που μου λείπει και στεναχωριέμαι που είμαι μακριά από την πατρίδα μου. Δεν ξέρω.
1: Ολλανδία,
0: δεν
1: πού
0: ξέρω,
1: είστε
0: Αλέξανδρε,
1: στην Ολλανδία,
0: ειλικρινά, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Αγαπημένε.
0: Και βγαίνει η Άννα πριν από λίγο και σας είπα αυτό που είναι συγκλονιστικό. Έχουμε αναστολή λειτουργίας. Έχουμε αναστολή λειτουργίας σε 13 δημοτικά, 25 νηπιαγωγεία για το έτος 25-26. 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία. Έχουμε μόλις 70.000 μαθητές. Φέτος θα έχουμε το Σεπτέμβρη 70.000 μαθητές στην πρώτη δημοτικού. Ενώ είχαμε 120.000 το 2010. Που σημαίνει ότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα και υπογεννητικότητας και πλέον, παιδιά, δεν στείνονται τάξεις. Δεν έχουμε τάξεις. Πρώτη δημοτικού δεν κλείνουν μεγάλα σχολεία. Και δεν σας μιλάω τώρα μόνο για την επαρχία. Αυτά εδώ τα σχολεία που σας λέω τώρα στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, τα περισσότερα, είναι πάνω στην Ήπειρο. Και είναι φοβερό γιατί λες, ρε παιδί μου, εκεί πέρα κάτι πρέπει να γίνει.
1: Είναι λίγο το κρύο και αυτά. Ρε. Σε κάνει λίγο και έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλον.
0: Κλείνουνε
1: και είναι
0: όμως.
1: Και είναι και πιο ανθρώπινες οι συνθήκες, λέμε, στην περιφέρεια.
0: Αλλά
1: δεν έχεις αυτό το
0: αυτά,
1: τέτοιο άγχος της Αθήνας.
0: Ναι,
1: παρόλα αυτά
0: δεν
1: έρχονται. Δεν μου έρχονται πολύ κοντά.
0: Δεν έρχεστε κοντά, έχετε θέμα.
1: Ούτε το κρύο τους φέρνει πολύ
0: και
1: κοντά.
0: Ψάχνω, ρε παιδί μου, λέω, κάτσε να δω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πού είναι, γιατί είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Τρία πράγματα είναι το πρόβλημα, λέει. Ένα, το μεταναστευτικό. Δεύτερον.
1: Γιατί φεύγουν τα καλά μυαλά, σαν τον αγαπημένο μας καθηγητή που ακούσαμε νωρίτερα, ναι, τον επιστήμονα.
0: Δύο, η αβεβαιότητα.
1: Ναι.
0: Και τρία, η ανεργία.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει ο άλλος, αυτό που, λες, που λένε οι περισσότεροι, άιντε και κάνω εγώ μια οικογένεια και μπορώ να κάνω ένα παιδί, άντε μπορώ, μπορώ να κάνω δεύτερο, ξέρω εγώ, μπορώ να κάνω τρίτο, πάρα πολύ δύσκολο, τι εισοδήματα έχω, πόσες ώρες θα
1: μπορεί
0: πρέπει να πάω εκεί.
1: Να υπάρχουν δουλειές, το θέμα είναι όμως τι αμοιβές δίνονται. Παιδιά, με πήρε προχθές ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη, πρώην συνάδελφος, ναι. Φιλιά πολλά στον Άκη αν μας ακούνε, γιατί μας ακούνε και πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, από τον 92,2 να το λέμε και αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Μιλούσαμε μισή ώρα και μου έδινε, επειδή το παιδί είναι δημοσιογράφος, ήξερε την κατάσταση της πόλης καλά και τι επικρατεί και τι γίνεται όσον αφορά στους μισθούς και στις δουλειές. Και λέγαμε τα παράδοξα που συμβαίνουν και στη Θεσσαλονίκη μας. Μου λέει, ο μέσος μισθός που δίνουν εδώ οι εταιρείες δεν ξεπερνά το χιλιάρικο. Ακόμη έτσι. Και καλές εταιρείες.
0: Καλή νύχτα και καλή τύχη.
1: Και αναρωτιέμαι, λέει, πώς θα βγάζει πέρα ο κόσμος, διότι και στη Θεσσαλονίκη έχουν ξεφύγει τόσο πολύ, μου λέει, τα πράγματα, που ζητάνε, λέει, για τα ενίκια 800 ευρώ για κάτι τρόγλες, για κάτι χρέπια παλιά, που τα έχουν γιαγιάδες ή που τα έχουν κάποια άλλη, μπας περιπτώσει, και θέλουν να ζήσουν
0: από αυτό.
1: Από το ενίκιο
0: να
1: αυτό. Να κάθονται και να παίρνουν ένα 800,
0: λοιπόν,
1: ενώ το σπίτι είναι για 300 ευρώ, ας πούμε.
0: Άρα, λοιπόν.
1: Και απορούσε το παιδί και λέει, πραγματικά απορώ τι κάνει αυτός ο κόσμος. Πώς τα βγάζει πέρα, δανείζεται, κάνει δουλειές και τα παίρνει μαύρα.
0: Να, όριστο, αυτό που έλεγε πριν ο Βαγγέλης. Κάνει δύο δουλειές, λέει, δουλεύω για δύο και έβγαλε ένα αυτοάνοσο. Άρα, όταν εσύ δουλεύεις για δύο, για σένα, ναι, και δεν μπορείς να μεγαλώσεις παιδιά, δεν θα κάνεις καμία περίπτωση οικογένεια. Και αυτό που έλεγε ο κόσμος, παιδιά, και στο ρεπορτάζ τες, είναι ότι χρειαζόμαστε στήριξη. Αλλά σοβαρή στήριξη.
1: Κίνητρα.
0: Στήριξη σοβαρή. Στη στέγη που λες εσύ, στα ενίκια. Οικονομική στήριξη των οικογενειών. Μην με φορολογείς το ίδιο, άμα έχω ένα παιδί, άμα έχω δύο παιδιά. Αλλά πρόσεξε, μην πάμε και στον άλλο που δεν έχει παιδιά.
1: Κάνει κάτι όμως και για τον άγαμο και για τον,
0: ναι,
1: άτεκνο.
0: Για να μπορέσει κι αυτός να μπει στη διαδικασία,
1: ναι,
0: να κάνει παιδιά. Αλλιώς, άμα το φορολογείς αυτό, δεν θα κάνει τίποτα. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, που το περνάμε στον ντούκου, γι' αυτό ανέφερα πριν την ιστορία με το τετράωρο, είναι εξισορρόπηση της οικογενειακής ζωής και της εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? ότι θα πρέπει να δουλεύεις τόσες ώρες ώστε να βγάζεις τόσα χρήματα, ώστε να ζεις τους ανθρώπους σου και ώστε να μπορείς να γυρίσεις πίσω να μεγαλώσεις και τα παιδιά σου.
1: Να πω όμως κάτι, Σπύρο.
0: Περίμενε να σου πω τώρα. Άρα λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτό, όταν εσύ αναγκάζεσαι να δουλέψεις 12 ώρες,
1: ναι,
0: και έχεις και 2 ώρες στον δρόμο, πήγαινε έλα 14,
1: ναι,
0: τότε λες κάτσε ρε, πού θα κάνω εγώ παιδιά. Ναι. Και το άλλο το φοβερό.
1: Πώς θα μεγαλώσεις.
0: Και κλείνω και σου λέω, ναι, και αυτό. Όταν είσαι αναγκασμένος να πας το παιδί σου σε ιδιωτικό σχολείο, αυτό σημαίνει να δώσεις και ένα μεγάλο ποσό. Γιατί
1: να τα πάτε σε ιδιωτικό σχολείο?
0: Θα σου πω, αγαπημένη
1: μου
0: Άννα.
1: Εμείς τι πάγαμε που πήγαμε σε δημόσια σχολεία?
0: Γιατί η Μαριάνθη Άννα μου είναι στα Γιαννιτσά. Δεν είναι στο Χαλάνδρι που μένεις, να στο κρατήσει λίγο το παιδί. Και γιατί το ολοήμερο σε πολλά σχολεία λειτουργεί από τον Δεκέμβρη. Από τον Ιανουάριο και σου λέει ακόμα και είναι ολοήμερο.
1: Θα σας το κρατήσουμε το παιδάκι.
0: Όχι, ολοήμερο μένει μέχρι τις 5 τα παιδιά. Σου λέει, άμα έχω ολοήμερο, άμα δεν έχω δασκάλους, έλα πάρ' το στη μία. Εσύ που είσαι στη δουλειά, πώς θα το πάρεις στη μία?
1: Θα το πάρω νοερά.
0: Δεν θα το πάρεις καθόλου. Γι' αυτό θα το πας σε ένα ιδιωτικό που θα στο κρατήσει παραπάνω και θα πληρώνεις εκεί.
1: Και τι δουλεύουμε τότε?
0: Α,
1: για
0: μπράβο,
1: να πληρώνουμε τα σχολεία.
0: Άρα λοιπόν που καταλήγεις, δεν κάνεις παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι παιδιά φτάσαμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα που καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Αν θα κατέβει ο Τσίπρας, τι θα πει ο Ανδρουλάκης, αν θα κατέβει η Καριστιανού, τι είπε ο Μητσοτάκης.
1: Αν ενισχύεται η ομάδα η Γαλάζια από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αυτό που θα έπρεπε να κάτσουν όλοι κάτω με αυτό το χαρτί και να πει, κλείσανε 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία. Δεν έχουμε παιδιά για πρώτη
1: βέβαια,
0: δημοτικού.
1: Σπύρο.
0: Τι θα κάνουμε ρε Κλεφτόπουλα?
1: Βέβαια, άκουσέ με σε παρακαλώ, γιατί σίγουρα θα συμμερίζονται την άποψη αυτή πάρα πολλές κυρίες και κύριοι που μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή. Εάν είχες απέναντι τώρα τη μητέρα σου ή τη μητέρα μου, θα σου έλεγε το εξής επιχείρημα. Να σου πω κάτι, Σπύρο και Άννα. Πολύ καλομαθημένοι είστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς πώς νομίζετε ότι σας μεγαλώσαμε
0: πω,
1: με
0: ευκολίες? Η μαμά σου και η μαμά μου δεν δουλεύαν, είχαν την πολυτέλεια ή την...
1: Όχι, εμένα δούλευε η μητέρα μου.
0: Εμένα δεν δούλευε για πολλά χρόνια μέχρι που πήγα στο γυμνάσιο.
1: Εμένα
0: και μετά
1: εργαζόταν,
0: που δούλευε, γύρναγα μόνος μου και,
1: θα...
0: και έμαθα από πολύ μικρός να
1: και
0: ανοίγω το σπίτι και να μαγειρεύω.
1: Και θα σου έλεγε η μαμά μου ότι και δούλευα και αναγκαζόμουν να είχα τα αδέρφια του μπαμπά σου στο σπίτι και τα πεθερικά.
0: Βρίση.
1: Και τη μάνα μου και τον μπαμπά μου. Ενώ σου λέει σήμερα τα σύγχρονα ζευγάρια έμεινε μόνα τους. Ας πούμε έχουν πολύ περισσότερες ευκολίες, δουλεύουν, αλλά βέβαια. Θέλεις, μου λέει, ας πούμε, κόρη μου, θέλεις και το παιδί, θέλεις και το ταξίδι, θέλεις και τα μπότοξ, θέλεις και τις διακοπές, θέλεις και το παιδί σου να φοράει καλά
0: ωραία,
1: ρούχα
0: ναι,
1: και να πηγαίνει σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Ωραία, δεν μου λες σταματιά, τι ώρα ξεκινάει η δουλειά σου ένα το πρωί, όταν έχεις δικαστήρια?
1: Εμένα άστα, σήμερα,
0: πες,
1: αντί να ταΐζω το παιδί μου σήμερα το πρωί, έβλεπα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σπύρο Λάμπρου.
0: Λοιπόν,
1: το έβλεπα, σε repeat, ωραία, το πρωί.
0: Πες μου λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει τη Δευτέρα που θα έχεις δικαστήρια? 8.
1: Εγώ κάθε μέρα ξυπνάω 7 η ώρα.
0: Τι ώρα ξεκινάει? 8, 8.30, 9 στα δικαστήρια.
1: Όχι κάθε μέρα, αλλά πολλές μέρες.
0: Πολλές μέρες. Αλλιώς είσαι στο κανάλι. Λοιπόν, 9.
1: Ναι.
0: Τι ώρα πηγαίνεις σπίτι σου το βράδυ?
1: Γύρω στις 9.30.
0: Εντάξει, έλα, καληνύχτα και καλή τύχη. Αυτά. Αυτά. Όταν σας λέω ότι χρειάζεται εξισορρόπηση.
1: Και δουλεύω 7 στα 7.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν μη βιάστηκαν όλοι να πούνε, α, το τετραήμερο και πώς θα βγούμε. Α, και αυτό. Παιδιά, ναι, αλλά και πώς θα ζήσει και ο κόσμος. Το είδατε το έργο ποιο είναι? Το οποίο το λένε χρόνια. Το είδατε το έργο από το 10 πώς άλλαξε στο 26.
1: Βρες,
0: δεν ξέρεις τι είναι να μην έχεις πρώτη δημοτικού.
1: Ξέρεις
0: τι σημαίνει να μην έχεις πρώτη δημοτικού.
1: Ποιες
0: απαιτήσεις? Δεν γεννιούνται παιδιά ρε καθόλου.
1: Ναι, όχι, εννοώ με τις απαιτήσεις των σύγχρονων ζευγαριών. Επειδή έχουμε παλέψει.
0: Έχεις απαίτηση, ρε Άννα, έχεις απαίτηση όταν πηγαίνεις. Ήρθες προχθές και πέταγες την τσάντα σου στο κανάλι μέσα και εσύ και 2-3 άλλοι. Γιατί είχατε πάει πριν στο σούπερ μάρκετ και πήρατε 3 πράγματα και σου δώσατε 150 ευρώ. Εντάξει τώρα.
1: Και για να τα βγάλω εγώ τα 150 ευρώ να μην πω. Ό,τι γίνεται, έτσι.
0: Ορίστε. Πες τα, λέει, μέχρι πρώτη δημοτικού τα πήγαινα ιδιωτικά διότι τα ολοήμερα ήταν λυπή. Τώρα το καλύτερο είναι μέχρι τις 4. Υπήρχαν οι γιαγιάδες. Τώρα με γιαγιά είναι αλλού, δεν γίνεται. Πες τα, Άννα, λέει, ο άγαμος στο περιθώριο. Πολλαπλάσια χρήματα όμως θα δώσεις σε ένα ιδιωτικό παρά να δώσεις σε μια κοπέλα να σου κρατάει το παιδί 3-4 ώρες. Θα πρέπει να δώσεις
1: σε ποια
0: και
1: κοπέλα,
0: δίκιο.
1: Άλλο
0: να...
1: πρόβλημα και εκείνο
0: πρέπει, ναι,
1: τώρα. Ποιος θα προσέξει το παιδί σου, σε ποια χεράκια θα το αφήσεις και θα το εμπιστευτείς?
0: Τώρα, εντάξει.
1: Δεν είναι γίνεται. Πρόβλημα κι αυτό.
0: Είναι, αλλά λέμε τώρα τι γίνεται
1: κι
0: αυτό.
1: Έχει όμως και την άλλη πλευρά, σου λέω το θέμα.
0: Ποιο?
1: Έχει και την άλλη πλευρά το θέμα. Δηλαδή, στο ότι και. Εμείς, οι νεότερες εννοώ γενιές, έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους. Όμως, δικαιολογημένα σε κάποια πράγματα. Γιατί σου λέει, ρε φίλε, εγώ έχω παλέψει, έχω σπουδάσει, έχω δουλέψει,
0: δηλαδή,
1: να μην παίρνω ένα καλό
0: να μην
1: μισθό.
0: Κινητό.
1: ή να μην θέλω να προσφέρω και... στο παιδί μου κάτι καλύτερο. Καταλαβές.
0: Πώς θα γίνει, πώς αλλά... θα τα βγάλεις πέρα εσύ. Δεν γίνεται.
1: Οι μεγαλύτερες γυναίκες όμως μας λένε ότι είμαστε υπερβολικά απαιτητικές και ότι έχουμε ξεφύγει. Το λένε αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Αλλάξαν οι εποχές, ναι, και είναι πολύ περισσότερες οι απαιτήσεις που υπάρχουν τώρα. Γιατί άμα ήταν καλύτερα, άμα μια κυρία ηλικιωμένη 68-78 που έχει πάρει τη σύνταξή της και έχει 1000 ευρώ,
1: ναι,
0: με τα 1000 ευρώ βγαίνει.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί γκρινιάζει λοιπόν.
1: Εκτός αν έχει σπίτι.
0: Είναι απαιτητική, δεν είναι απαιτητική, γιατί καημένοι ηλικιωμένοι πάνε σε ένα φαρμακείο και τους παίρνουν ένα κατοστάρικο. Έρχεται η ΔΕΗ ξαφνικά 200 ευρώ και σου λέει: δύο άνθρωποι είμαστε, πώς έγινε αυτό.
1: Θέλει να κάνει ένα δωράκι στο εγγονάκι της, θέλει να πάει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει στη λαϊκή παθένη.
0: Στο φυσικό θεραπευτή, γιατί πονάει η μέση της και δίνει ένα πενιντάρικο. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Άρα και οι μεγάλοι, ας δούνε με τη σύνταξη τους βγαίνουν. Και δεν σου λέω, δεν είναι θέμα κομματικό, ποιος είναι στην κυβέρνηση. Είναι θέμα ότι περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μιλάω με την αγαπημένη, την καλή συνάδελφο που έχουμε στη Γαλλία, τη Δεναξά.
1: Τη Μαρία Δεναξά.
0: Τη Μαρία. Και μου λέει, Σπύρο μου, της λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Έχει έρθει εδώ.
1: Δύσκολα, λέει, βέβαια, τα πράγματα και στη Γαλλία, μου έλεγε η Μαρία. Ξέρεις, έτσι, Σπυράκο, πολύ στριμωγμένα τα πράγματα.
0: Πόσο έχει, παιδιά, ακούτε να πάθετε τώρα αυτό. Τώρα ο άνθρωπος ζει εκεί.
1: Βέβαια, κοιτάει τον Άιφελ κάθε μέρα, ενώ εμείς τι κοιτάμε.
0: Την Ακρόπολη, τι λες, καλύτερα, 2-0, νικάμε.
1: Πότε να τη δεις την Ακρόπολη, είναι πολύ μακριά από εδώ που είμαστε τώρα.
0: Google. Τι ήθελα να πω. Και λέει, 17-18 τετραγωνικά.
1: Σπίτι.
0: Σπίτι. Τώρα μιλάμε για κλουβί, έτσι.
1: Σπίτι, είναι αυτό ή μπάνιο. Το μπάνιο μόνο.
0: Όχι, όχι, όχι, το σπίτι. Όλο. 18 τετραγωνικά στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: 800 ευρώ.
1: Μα...
0: δίνει φίλη της για 50 τετραγωνικά 2.500 ευρώ.
1: 50 τετραγωνικά. Ναι, όμως θέλω να μας πει. Τι μισθό παίρνει αυτή που δίνει 2.500
0: ευρώ. Παίρνει καλύτερο μισθό. Αλλά μου λέει, κοίτα να δεις και τι δίνουμε.
1: Ναι, αλλά είναι στο Παρισάκι.
0: Ναι, αλλά είναι 18 τετραγωνικά. Ξέρεις,
1: ναι, αλλά
0: όσο
1: είναι...
0: το στούντιο.
1: Είναι κοντά.
0: Δηλαδή
1: στον
0: ένα Άιφελ. Κρεβάτι μαζεύει ένα κρεβάτι για αυτό.
1: Κοντά
0: είναι λίγο
1: Άιφελ,
0: κελί.
1: Όμως.
0: Είναι κουζίνα,
1: κοντά
0: τουαλέτα, δίπλα μεριά.
1: Είναι κοντά στο Μακρόν. Εντάξει. Είναι...
0: Βοήθειά σου, φίλε Αντώνη. Καλημέρα, τι έχασα. Λέει, τώρα ήρθα, ήμουν εκκλησία. Την ευλογία σας, την ευλογία. Σιγά το Παρίσι, λέει, βρωμάνει η δρόμη, δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, για καλημέρα στο Σάκη, στο Βαγγέλη, στη Κωνσταντίνα, στο Χρήστο, στη Βασιλική. Καλημέρα, λέει, Σπύρο, έχεις δίκιο. Για τα λαμόγια του τουρισμού. Καλά, δεν είναι όλοι, έτσι. Είναι και άνθρωποι που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν άλγητο κράτος, όλοι αυτοί κάνουν πάρτι σε βάρος νέων ανθρώπων που δουλεύουν γενικά για τον τουρισμό. Χαμός γίνεται. Μην το συζητάμε αυτό το θέμα. Και ο Σικουάνας λέει άλλη ιστορία. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ωραία που δεξιά-αριστερά κάθονται με τα κρασιά τους και με τα αυτά τους και περνάνε ωραία και τα λένε και αυτά. Α, ωραίο είναι τώρα, μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, είμαστε εμείς λίγο ζηλιάριδες.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι και Ιταλία.
0: Ούτε Ελλαδάρα.
1: Εντάξει,
0: τι εντάξει, μωρέ. Έχει πάει στη Σίμη που βγήκε καλύτερο
1: και,
0: νησί. Το
1: είναι
0: πιο ωραίο χρωματιστό
1: δεν
0: νησί.
1: Και Ρώμη,
0: πήγαινε στην Κρήτη.
1: Δεν είναι και Ρώμη που περπατά και σε κάθε, τι, σε κάθε, κάθε γωνία τη είναι και μια ιστορία.
0: Άσε
1: με
0: τώρα,
1: κάπω
0: γίνεται.
1: Μουσείο,
0: πάνε κάτω εκεί πέρα, πώ το λένε το άλλο στο.
1: Ποιο?
0: Κάτω, μετά στην Νάπολη, εκεί που είναι το Πορτοφίνο, Πορτομπέλο, Πορτο.
1: Στο Κάπρι, λε και στο Ποζιτάνο.
0: Ναι, εκεί. Που είναι όλοι ο ένα πίσω από τον άλλο, δεν παίρνει ανάσα. Ένα παγωτό δεν θα πάρει λεμόνι, σου βγαίνει ο Θεός.
1: Παιδιά, ακούστε. Φίλο μου που ταξιδεύει πάρα πολύ, επειδή ξέρει την αδυναμία μου για το Κάπρι και το Ποζιτάνο και γενικότερα για την Ιταλία, μου έλεγε ότι πριν από ένα μήνα, τέλο Μαρτίου, που είχε πάει εκδρομή, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, δουλεύει στο τουρισμό. Στο Κάπρι του πήγαν έτσι εκδρομή για να το δουν, ρε παιδί μου, μια μόνο ημέρα. Παιδιά, κοκτέιλ σε πλαστικό του δρόμου.
0: Έτσι.
1: 18 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Μήνα Μάρτι.
0: Έτσι. Αύγουστο σου παίρνουν και το πορτοφόλι όλους. Λέει, άσε ό,τι έχεις εδώ πέρα και θα τα βρούμε.
1: Φοβερό, 18 ευρώ. Δηλαδή, άμα καθίσεις σε ένα μαγαζί εκεί στο Κάπρι, πόσο θα το πληρώσει το κοκτέιλ.
0: Καλημέρα. Αφού έχετε τόσες δικαιολογίες και απαιτήσεις, έχετε υπόψη σας ότι οι γονείς σας με δύο σφαλιάρες κάνανε reset και επανερχόντουσαν στις αρχικές ρυθμίσεις.
1: Ναι. Θα πέσουν οι σφαλιάρες και θα
0: συνέλθουν. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Θα πέσουν οι σφαλιάρες και θα επανέλθουμε στη σωστή θέση. Η ευημερία είναι αποτέλεσμα υπάρχοντος πλούτου, ο οποίος δεν αυξάνεται κατά βούληση, αλλά υπό αυστηρές, έως και ανύπαρκτες προϋποθέσεις. Καλημέρα σας, καλημέρα. Άντε, πάμε σε διάλειμμα και να πάμε λίγο στους φίλους σου, τους δικηγόρους, γιατί κάνουν μια ωραία κίνηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
9: Traction, κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ΔΕΗ, έτσι, ΔΕΗ. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρίσκεται κουπόνι, παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Και μπορείτε να κάνετε και ακόμα εκατοντάδες, να βρείτε εκατοντάδες προσφορές για φαγητό, καφέ, αγορές. Π.χ. στο φαγητό, μπαίνετε πάλι στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και αγοράζετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και φυσικά και για δώρα. Έτσι, να τα κλέμε και αυτά, γιατί είναι καλό να κερδίζουμε δεξιά-αριστερά. Δώσε δωράρα τώρα.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, έχετε μισή ώρα περίπου ακόμη για να μπείτε στο διαγωνισμό.
0: Σήμερα
1: στείλτε
0: είναι η κλήρωση.
1: Μήνυμα για να φύγετε 4 μέρες στους γλυψούς, όλα πληρωμένα ακτοπλοϊκά και διαμονή. Στέλνετε μήνυμα, γράφετε 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Πολύ μικρή χρέωση, 34 λεπτά, φεύγετε και τα ακτοπλοϊκά και η διαμονή από την Attica Group, τη Selene Properties και το Φώτη Μάγκο, τον Δήμαρχο των Λειψών. Και από τους Λειψούς.
0: Περίμενε λίγο. Λέει, ναι, ο Δημήτρης, διαρωτώ με, λέει, πότε θα πάρω 13η, 14η σύνταξη. Από το 2010. Περίμενε, έρχεται. Κάτσε να δούμε, μήπως τσιμπήσετε τίποτα. Τώρα που λένε θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβρη, μήπως γίνει καμιά τέτοια. Και πάρουν οι συνταξιούχοι κάτι. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Καλημέρα, Σπύρο και Άννα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Η πιο τρυφερή και αγαπησιάρικη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα στο Μεσολόγγι που ετοιμάζεται και το 32ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο. Το Μεσολόγγι, να σας πω πριν ότι φέτος, το 2026, έχουμε τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και ουσιαστικά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάτε να το επισκεφτείτε, γιατί συνέχεια γίνονται πράγματα, συνέχεια γίνονται εκδηλώσεις, αφιερώματα και ωραία πράγματα. Έχουμε μαζί μας τον γνωστό ποινικολόγο, τον Δημήτρη Γκαβέλα, να μας πει περισσότερα για αυτό το συνέδριο που θα συντονίσει και ένας δικός μας άνθρωπος. Τα Σούλα Παπα-Νικολάου, εγγύηση στο δικαστικό ρεπορτάζ.
0: Πότε είναι αυτό?
1: Το επόμενο Σάββατο.
0: Άντε να δω.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
10: Γεια σας,
11: καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, 32ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο και θα μιλήσετε για ένα θέμα που καίει. Ανεξαρτησία δικαιοσύνης, βλέπω.
11: Κοιτάξτε, η Ένωση Ποινικολόγων από τότε που συστάθηκε το μακρινό 2016 έως και σήμερα, έχει προσπαθήσει να έχει εκτός από το νομικό επιστημονικό αποτύπωμα και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Διότι η ανεξαρτησία του δικαστού αποτελεί μια κατάκτηση του πολιτισμού, αλλά ένα δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν οι πολίτες, αλλά και μια υποχρέωση για τους ίδιους δικαστικούς λειτουργούς, έτσι δεν είναι? Είναι αυτό που αναμένουμε από τους δικαστικούς λειτουργούς, να μην υποκύπτουν σε κανενός είδους πίεση, είτε αυτή είναι η πίεση της κοινής γνώμης, είτε αυτή είναι η πίεση από την νομοθετική ή την εκτελεστική εξουσία.
1: Άκρος επίκαιρο το θέμα, γιατί τελευταία με τους δικαστές και την κριτική που δέχονται, αλλά και με αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά την άποψη του κόσμου, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα συζητήσετε.
11: Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει νομολογήσει το εξής, ότι είναι θεμητή η άσκηση κριτικής και στους δικαστικούς λειτουργούς και στις δικαστικές αποφάσεις, ακόμη και αν είναι σκληρή. Άρα λοιπόν ο δικαστικός λειτουργός μιλάει διά των αποφάσεών του, λόγω της αρχής της εθνικής κυριαρχίας, για λογαριασμό, απονέμει δίκαιο για λογαριασμό του λαού και επιβραβεύεται ή αποδοκιμάζεται ανάλογα με το βαθμό αιτιολόγησης της αποφάσεώς του, η οποία και υπακούει στο κράτος δικαίου. Αυτό που λέμε κράτος δικαίου, η αιτιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων είναι μια συνταγματική περιοπής, έτσι, επιταγή, αλλά και ένα ιδιαίτερο ένομο αγαθό.
1: Δημήτρη, το συνέδριο μπορεί, είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, δηλαδή μπορούν να το παρακολουθήσουν οποιοδήποτε πολίτης θέλει, μπαίνει ελεύθερα, το βλέπει ή χρειάζεται?
11: Φυσικά, η είσοδος είναι ελεύθερη, θα υπάρχει φυσικά και διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχωμένων Δικηγόρων στο YouTube. Πλην όμως η φυσική παρουσία νομίζουμε ότι είναι αυτή που μετρά ακόμη περισσότερο, διότι θα υπάρξει και χώρος και χρόνος για έναν γόνιμο διάλογο μετά από κάθε θεματική ενότητα. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει η πρώτη θεματική ενότητα που αφορά σε ένα ιστορικό πλαίσιο και με νομικές προεκτάσεις.
1: Ναι.
11: Υπάρχει η δεύτερη θεματική ενότητα που αφορά την ανεξαρτησία του δικαστού ως θεσμικό θεμέλιο του κράτους του δικαίου. Και υπάρχει και η τρίτη θεματική ενότητα που αφορά την ίδια τη λειτουργία του πρωτοδικείου, ακόμη και στα χρόνια της σκλαβιάς και στα χρόνια της Επαναστάσεως. Και αυτό είναι ένα γεγονός, ξέρετε, ίσως και μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά. Μια συλλογική απόφαση για θυσία, έξοδο, η οποία σήμαινε και θυσία, η οποία αποτέλεσε και τον κινητήριο μοχλό για να προχωρήσει η Επανάσταση σε εκείνα τα χρόνια που είχε βαλτώσει και ενέπνευσε και πολλούς φιλέλληνες. Ας θυμίσουμε τον Ντελακρουά Γάλλο, που το γεγονός ενέπνευσε για να φιλοτεχνήσει και τον γνωστό πίνακα που φιλοξενείται στην πόλη. Δηλαδή, όποιος επιλέξει να έρθει στο Μεσολόγγι αυτή την περίοδο, έχει το δικαίωμα να απολαύσει από κοντά και τον φημισμένο αυτό πίνακα του Γάλλου Ντελακρουά.
0: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι.
11: Ναι.
0: Γιατί ακούμε πολλές φορές συνέδρια, κουβέντες, πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία όλα αυτά.
1: Τοποθετήσεις.
0: Ωραία όλα αυτά. Αλλά όμως.
1: Στην πράξη.
0: Στο γήπεδο έχουμε φάει φοβερά γκολ. Τι να σου πω τώρα για τις υποκλοπές, να σου πω τα γκολ. Να σου πω για την ιστορία στην Κρήτη που έχουμε φάει γκολ. Και άστα αυτά. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι πάλι στην Κρήτη είχαμε μια δολοφονία γιατί άργησε ακόμα μια δίκη. Πολλές κουβέντες, πολλές συζητήσεις από τους δικαστές, από τους δικηγόρους. Δεν έχουμε αποτέλεσμα όμως. Και ξέρεις τι λέει ο κόσμος. Εγώ δεν βλέπω να έχω, δεν δικαιώνομαι. Αργώ. Σε 10 χρόνια γίνεται μια δίκη. Του αλουνού του λένε ότι κοίταξε να δεις, άμα σε απειλεί κάποιος, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να μπει ο εισαγγελέας. Ο αστυνόμος του λέει κάτσε μακριά. Ο άλλος κάνει μήνυση μετά από 5 χρόνια και από 20 φορές που γίνεται αναβολή, δεν αντέχει οικονομικά και πάει σπίτι του. Τι γίνεται
1: τα
0: με αυτό,
1: Δημήτρης, βέβαια, έτσι, φυσικά κάθε μέρα.
0: Δεν βλέπω όμως να αλλάζει τίποτα.
11: Όχι, προσέξτε, θα πούμε το εξής. Τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός απονομής δικαιοσύνης στο ποινικό δίκαιο έχει αλλάξει. Mm. Εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να διαπιστώσουμε ότι πράγματι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει αρκετά. Έχει αλλάξει αρκετά.
1: Γίνεται αρκεί, πιο γρήγορα αρκεί, η διαδικασία.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, άμα, γινόταν, άμα γινόταν κάτι σε 5 χρόνια και γίνεται σε 4, δεν έχει αλλάξει. Mm.
11: Όχι, προσέξτε. Παλιότερα ο ρυθμός απονομής δικαιοσύνης σε κακουργηματικού επίπεδου δίκες αφορούσε ίσως και την παρέλευση οκταετίας ή δεκαετίας. Mm. Πλέον οι δίκες για τα κακουργήματα διεξάγονται πολύ νωρίτερα. Okay. Μιλούμε για έναν χρόνο από 2 έως 4 χρόνια στην κατέθεση δίκη και 1 έως 1,5 χρόνο maximum για τις πρωτοβάθμιες δίκες. Αυτό σημαίνει πράγματι ότι έχει επέλθει μια αλλαγή, την οποία την έχουμε συζητήσει πολλές φορές τόσο στα συνέδρια από τα οποία ξεκινά ο γόνιμος διάλογος, και επεκτείνεται αυτό και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και περνά βέβαια και στην νομοθεσία. Εκεί πρέπει να πούμε ότι έχει αλλάξει. Τώρα, στη διοικητική δικαιοσύνη, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας ότι οι χρόνοι δυστυχώς εξακολουθούν να είναι βραδύτατοι. Στην πολιτική δίκη έχει επέλθει μία μικρή διαφοροποίηση σε κάποιες διαδικασίες, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει επέλθει ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα όσο έχουμε στις ποινικές δίκες.
4: Μάλιστα. Φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Δημήτρης Καβέλας, ο γνωστός ποινικολόγος, ήταν μαζί μας. Για
4: θα
1: το...
4: έχεις την καλύτερη, τα σούλα Παπα-Νικολάου, τι ήταν.
1: Για το 32ο επιστημονικό συνέδριο που θα γίνει το επόμενο Σάββατο στο Μεσολόγγι. Μια καλή ευκαιρία είναι κοντά το Μεσολόγγι να το
4: ωραία,
1: επισκεφτείτε. Ναι,
4: ναι
1: και να ακούσετε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις φυσικά, αλλά και να συνδυάσετε και μια ωραία βόλτα και να δείτε και τις εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις που διεξάγονται από τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγιού. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
11: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τώρα τις εικόνες στη τηλεόραση, πάρα πολλοί κόσμος έχει ήδη βγει στις παραλίες, ήδη κάνει τα μπανάκια του, ήδη περνάει καλά.
1: Κάνει τις ηλιοθεραπείες του, τέλεια, έτσι. Παίρνει ωραίο χρωματάκι, αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια που μας λένε πρέπει να είστε προσεκτικοί, μην κάθεστε στον ήλιο πολλές ώρες.
0: Αφού δεν παθαίνω τίποτα,
1: ειδικά
0: λέω
1: εγώ που είμαι έτσι, έχω πιο τέτοιο χρώμα, πιο σκούρο χρώμα, έχω την αυταπάτη ότι δεν κινδυνεύω. Όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και έχουμε το καλύτερο μαζί μας για να μας δώσει κάποιες συμβουλές και όχι μόνο γι' αυτό. Γεια σας, κύριε Θεοχάρη. Ευχαριστούμε
0: είναι
1: που είστε.
0: Ο κύριος Θεοχάρης είναι ο πρόεδρος δερματολογικής και αφροδισιακής εταιρείας μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη. Είχατε και μια επιτυχία την οποία την είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα εδώ από το ραδιόφωνο. Λέγαμε τότε για τα μπότοξ και τα υαλουρονικά που τα κάνανε σε κάποια κέντρα αισθητικής. Μπράβο. Και τότε ήσασταν στα κάγκελα.
1: Σε νυχάδικα.
0: Και είχατε κάνει κάποιες κινήσεις. Τι πετύχατε τελικά, και θα πάμε και στο θέμα του ήλιου.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καταρχήν, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Κύριε Λάμπρο, αξιότιμη κυρία Σταματιάδου, ευχαριστώ για την φιλοξενία για άλλη μια φορά. Σαφώς είμαι στην ευχάριστη θέση και ευχαριστώ δημόσια την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο Υγείας, για τη γενναία απόφαση να βάλει τάξη στην ασυδοσία που υπήρχε στην τέλεση των ενέσιμων θεραπείων, οι οποίες στόχευαν και στοχεύουν τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του προσώπου. Τότε μιλάγαμε για το χάος που γινόταν, που τώρα μιλάμε μετά την

0: εκπαίδευση τη ειδικότητα. Για το, επομένως, και γίνεται δεύτερον διαχωρισμός της αισθητικής εφαρμογής από την ιατρική. Για αισθητικούς λόγους εφαρμόζεται ομοίως από τις ειδικότητες εκείνες στις οποίες υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση. Η μεγαλύτερη καινοτομία γίνεται για το ιαλουρονικό, που εκεί το ιαλουρονικό που χρησιμοποιείται από τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και είναι 2-3 στις αρθρώσεις και όλα αυτά, είναι τελείως διαφορετικής δομής και δεν μιλάμε για το ίδιο υλικό και για το πρόσωπο. Ειδικά γι' αυτό ορίζεται ρητά ότι αυτό εφαρμόζεται από δερματολόγους, τους συναδέλφους πλαστικούς χειρουργούς και τους γνωθοχειρουργούς. Επομένως λοιπόν, πάνω απ' όλα λέμε ότι αυτό τελείται από τους αρμόδιους γιατρούς σε αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους.
1: Και τελειώνει εκεί.
2: Ναι, βέβαια είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το ελέγξουμε.
1: Τουλάχιστον υπάρχει μια νομοθεσία, οπότε θα ξέρει κάποιος αν κάνει κάτι άλλο, ότι θα υπάρχει κάποια ποινή, ότι θα το ελέγξει κάποιος. Τώρα, γιατρέ, πείτε μας για κάτι άλλο. Γιατί στην κουβέντα που έχουμε και με τους ακροατές εδώ που βλέπω, είναι ότι βγαίνουμε, σου λέει τώρα στην παραλία. Τώρα κάθε μέρα θα έχω το αντιλιακό μαζί και τώρα. Που είναι ακόμα νωρίς, Μάιος χρειάζεται.
2: Δεν
1: γιατί
2: εσείς
1: κάνετε και, μία φοβερή ενέργεια σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος.
0: Καταρχήν επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία πιστεί στο ραντεβού των αιτήσεων με την πολιτεία και τους συμπολίτες μας, καθιερώνει και φέτος είναι σε εξέλιξη το μήνα Μάιο η εκστρατεία ενημέρωσης πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Περάσατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ, τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Η αντιλιακή προστασία, αγαπητέ κύριε Λάμπρο και αγαπητή κυρία Θεματιάδου, πρέπει να γίνεται 365 μέρες. Οι μύθοι ότι έχουμε αυρίσει, δεν χρειάζομαι, ότι είναι συννεφιά, δεν χρειάζομαι, είναι χειμώνας, δεν χρειάζομαι, ότι το αντιλιακό είναι γυναικεία υπόθεση, ότι είμαι μεγάλος και δεν χρειάζομαι, ότι δεν βάζω αντιλιακό γιατί αυτό εμποδίζει τη σύνδεση βιταμίνης D, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να περάσουν στο περιθώριο. Ο καρκίνος του δέρματος πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό. Αφορά όλους ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, ηλικίας, γεωγραφικής προέλευσης. Αλλά και το θετικό μήνυμα είναι ο καρκίνος εκείνος ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό ιάσεως όταν αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Το κεντρικό μήνυμα της φετινής μας εκστρατείας είναι νοιάζομαι, εξετάζομαι. Έχω λόγο, πηγαίνω στον δερματολόγο. Και στόχος μας είναι να μην υπάρχουν προχωρημένοι καρκίνοι του δέρματος. Γιατί? Για να μειώσουμε τη θνησιμότητα, να μειώσουμε, αν θέλετε, την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας από βαριές επεμβάσεις και βαριές, αν θέλετε, ογκολογικές θεραπείες. Και γιατί όχι, να το πούμε και αυτό, να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
2: Κύριε Θεοχάρη, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε? Ποια σημάδια μπορεί να μας ανησυχήσουν?
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά τα οποία ορίζονται από το αγγλικό πρότυπο, το ABCD, οτιδήποτε αλλάζει τη συμμετρία, το σχήμα, το χρώμα, την διάμετρο μιας προϋπάρχουσας βλάβης, μιας βλάβης που εμφανίζεται ταχαίως, όταν η ηλικία είναι πάνω από 40 ετών. Γενικώς, ό,τι αλλάζει, καλό είναι να εκτιμάται. Υπάρχουν όμως άτομα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου και πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή, άτομα τα οποία υπάρχει οικογενειακό ή ατομικό ιστορικό καρκίνο του δέρματος ή μελανόματος. Άτομα άτομα του οποίου έχουν υποστεί αλλιακά εγκάβματα. Προσοχή ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία. Αυτό πρέπει να το ορίσουμε. Η αντιλιακή προστασία ξεκινάει νωρίς. Ένα αλλιακό έγκαυμα στην παιδική ηλικία διπλασιάζει το διαβίο κίνδυνο ανάπτυξη μελανόματος, ενώ στην ενήλικη ζωή χρειαζόμαστε 5 για τον διπλασιασμό. Καταλαβαίνετε πόσο σημασία έχει η έγκαιρη έναρξη της αντιλιακής προστασίας. Και πρέπει να το παρομοιάσουμε το αντιλιακό. Κάτι ανάλογο με το προφυλακτικό για την πρόληψη των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί τη γενετική προδιάθεση δεν την αλλάζουμε.
2: Έτσι. Τώρα μπορεί και να σας εκνευρίσουμε μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά τα σολάριουμ, επειδή στα κέντρα τώρα, μισό λεπτό, σε κάποια γυμναστήρια αλλά και σε κάποια κέντρα έτσι ομορφιάς, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι τα μηχανήματα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και μας λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ότι είναι έτσι η τεχνολογία που γίνεται με έναν τρόπο που δεν κινδυνεύουμε. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Θεοχάρη?
0: Εγώ θέλω να σας πω, χωρίς να υπάρχει καμία συντεχνιακή αντιπαλότητα, με μεγάλο σεβασμό στους επαγγελματίες, να πω τα δεδομένα τα παγκόσμια. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο, οι πηγές τεχνητού μαυρίσματος κατατάσσονται σαν παράγοντες ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος ανάλογες με το κάπνισμα

0: τον καρκίνο του πνεύμονα. Επίσης θέλω να πω ότι μία ανάλυση 18 μελετών, αν θυμάμαι καλά, έδειξε αύξηση 25-29% για κινδύνο ανάπτυξη μελανόματος για αυτούς που ξεκίνησαν τη χρήση σολάριου πριν την ηλικία των 35 ετών. Και θέλω επίσης να σας πω και κάτι ακόμη, ότι πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση αυτών των συσκευών για άτομα κάτω από ηλικίες 18 ετών, ενώ κάρες τις έχουμε απαγορεύσει παντελώς.
1: Α, είναι πολύ σημαντικό αυτή η διάκριση, ειδικά που κάνετε για την ηλικία, γιατί πάρα πολλά νέα κορίτσια κάνουν σολάριουμ κάτω των 25 ετών σήμερα.
0: Σαφώς υπάρχει αυτό που είπα, σεβασμός στην αυτοδιάθεση. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να εκθέτει τον εαυτό του όπως θέλει. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο καθένας μας αναλαμβάνει και τις ευθύνες των επιλογών του. Έτσι. Εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε. Το είπατε πριν και για τις αισθητικές πράξεις. Έτσι. Έχουμε μια βάση δεδομένων. Έχουμε μια νομοθεσία και συμβουλεύουμε. Ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός, προληπτικός. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την πολιτεία ελεκτικώς
2: και
0: να ελέγχουμε τα μηχανήματα. Εκεί είναι άλλοι αρμόδιοι.
1: Οι ωροί και οι κρέμες που έχουν βγάλει κάποιες εταιρείες έτσι που μας βοηθούν να παίρνουμε ένα ωραίο χρωματάκι είναι πιο, πώς το λέμε, ανώδυνα να προτιμήσουμε κάτι τέτοιο.
0: Εκεί έχουμε λιγότερη επίπτωση, σαφώς, δεν το συζητάμε. Εκεί μπαίνουμε στον παράγοντα ερεθισμού και όλα αυτά.
1: Αλλά
0: είναι όμως γενικώς όλα αυτά τα οποία είναι τεχνητά, είτε με τη χρήση κρεμών και πηγών τεχνητού μαυρίσματος, η ελληνική δερματολογική αυτοδιοσιακή εταιρεία μας προτείνει σε όλους τους πολίτες να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Φιλεκτική.
2: Πότε θα φωταγωγήσετε τη Βουλή και θα κατέβετε και στον δρόμο, έτσι, κατεβαίνετε στο Σύνταγμα.
0: Και είστε και προσκεκλημένοι μας, γιατί βοηθάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων. Έχουμε την κεντρική εκδήλωση το Σάββατο 16 Μαΐου 10 με 4 στην πλατεία Συντάγματος, που θα είναι μια ταυτόχρονη γιορτή της δερματολογίας και επίσης μια ωραία στιγμή να προβάλλουμε την κουλτούρα της πρόληψης γενικώς, όχι μόνο για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Και θα κάνετε και εξετάσεις εκεί?
0: Ακριβώς, θα είναι δωρεάν εξετάσεις με δύο οικίσκους. Θα γίνει ζωντανό η δημιουργία που εκτέβαξε και σύμβολο ρίμπον, όπως το ονομάζουμε διεθνώς, ο καρκίνος του δέρματος. Θα αγωγηθεί το κτίριο της Βουλής. Θέλω να σας πω επίσης, παρόμοια δράση θα γίνει και στη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη 20 Μαΐου στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Ομοίως θα φωτογραφηθεί με το σύμβολο του καρκίνου του δέρματος ο Λευκός Πύργος, και παρόμοιες δράσεις θα γίνονται σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και στους δήμους της χώρας μας.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστώ δημόσια και τους συναδέλφους δερματολόγους, οι οποίοι και ο θελός ταυτίστηκαν με το όραμά μας για τη συμμετοχή του στις δωρεάν εξετάσεις. Ευχαριστώ την πολιτεία για τη στήριξη, την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, Περιφέρεια, το Δήμα Αθηναίων. Έτσι, για την
2: σας παραχωρεί το χώρο. Βέβαια.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε, γιατρέ, από κοντά τότε το Σάββατο και την Κυριακή. Να είστε καλά. Και είναι σημαντικό ότι θα κάνετε και εξετάσεις εκεί, γιατί έναν ασθενή να βρείτε, έναν, είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό το μήνυμα, κύριε Λάμπρο, και σας ευχαριστώ. Ο κέρδος μας, ένα μελάνωμα να βρούμε έγκαιρα, νομίζω ότι το στόχο μας τον πετύχαμε.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Λοιπόν, και μια και λέμε τώρα για παραλίες, παιδιά, και μια και λέμε και για αντιλιακή προστασία και όλα αυτά, και φυσικά σκεφτόμαστε πολύ και να ταξιδέψουμε και τακτοπλοϊκά. Στο ΔΕΗ My Rewards Coupons έχετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε κερδισμένους. Πού θα τα βρείτε αυτά τα κουπόνια? Πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και βρίσκετε εκατοντάδες προσφορές, όπως σας είπα και πριν, και για φαγητό και για καφέ και για να ταξιδέψετε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ.
7: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχετε λιγότερο από 5 λεπτά για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό για να φύγετε στους Λειψούς 4 μέρες. 26 με 30 Μαΐου όλα πληρωμένα, ακτοπλοϊκά και διαμονή. Μια προσφορά από την Attica Group, των Δήμαρχων Λειψών και την Selin Properties. Γράψτε μήνυμα 989 κενό τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Σε λίγο η κλήρωση για τον τυχερό τυχερή που θα φύγει στους Λειψούς.
2: Και πριν δούμε ποιος κερδίζει, θα πάμε σε ένα εκλεκτό καλεσμένο, στον κύριο Στέφανο Γερουλάνο, γιατί τη Δευτέρα 11 Μαΐου ξεκινάει τις εργασίες του, αύριο δηλαδή, το συνέδριο στην Ορεστιάδα, ο ρόλος της διπλωματίας στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Ζήριχης, ο κύριος Γερουλάνος, πρόεδρος και καθηγητής στην ιστορία της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και πρόεδρος του Σωματείου Κληρονομιά οικογένειας Κάρα Θεοδωρή. Τον έχουμε κοντά μας. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
9: Καλησπέρα σας, καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατάς σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για πείτε μας, τι κάνετε εσείς από Δευτέρα στην Ορεστιάδα και τι ενδιαφέρον έχει το συγκεκριμένο συνέδριο.
1: Άκρος επίκαιρο, έτσι.
2: Βέβαια.
9: Κοιτάξτε, διοργανώνεται από τους ελληνικούς, ελληνογαλλικούς διαλόγους μαζί με το Μουσείο των Καραθεοδωρή που έχουμε φτιάξει απάνω στην Νέα Βίσα. Είναι υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όπως είπατε στον τίτλο, έχουμε μεγάλες γεωπολιτικές αναθεωρήσεις στην εποχή μας, οι οποίες παρομοιάζουν πάρα πολύ με το συνέδριο του Βερολίνου, όταν η Βαλκανική άρχισε να απελευθερώνεται και έγιναν κράτη η Σερβία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Και επειδή υπάρχει αυτή η ομοιότηση και βασικό ρόλο έπαιξε ο Αλέξανδρος Καραθοδωρή, μακρινός θείος του μαθηματικού και πεθερός του αργότερα, ο οποίος έφτασε να γίνει υπουργός εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έπαιξε τεράστιο ρόλο στο συνέδριο του Βερολίνου. Μιλούσε 12 γλώσσες και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να συνεννοηθεί με όλους τους πρωθυπουργούς στη γλώσσα τους, να διορθώσει τους διερμηνείς και ούτω καθεξής, και να χτιστεί κάτι, μια πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, και σε αυτόν χρωστούμε τελικώς και την απελευθέρωση της Θεσσαλίας 3 χρόνια μετά, το οποίο έγινε χωρίς πόλεμο. Και όλες αυτές οι ανακατατάξεις γίνανε με διπλωματία, χωρίς τελικά να γίνει πόλεμος. Είχε προηγηθεί ένας πόλεμος μεγάλος, οι Ρώσοι είχαν κατεβεί μέχρι τον Άγιο Στέφανο στο παλιό αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και είχαν επιβάλει εις τους Οθωμανούς να γίνουν με αυτά τα κράτη ελεύθερα, αλλά η Βουλγαρία θα έφτανε μέχρι το Μέτσοβο και την Μαν θάλασσα και από πάνω από την Σαραβία απάνω μέχρι κάτω το Αιγαίο, το οποίο δεν το ήθελαν οι Εγγλέζοι να να βγουν στο Αιγαίο. Και εκεί μαζί με τους Γάλλους και τους Γερμανούς έγινε η συνθήκη του Βερολίνου, όπου η Βουλγαρία περιορίζεται λίγο πολύ στα σημερινά της όρια.
2: Εσείς τι θα συζητήσετε και θα μπλέξετε στο συνέδριο το δικό σας και τις εξελίξεις που έχουμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή που λέει η Άννα μας εδώ, αλλά και στην Ουκρανία?
9: Κοιτάξτε, κυρίως αυτή τη στιγμή θα εστιαστούμε στην Μέση Ανατολή που έχει όμοια, αλλά και η Ουκρανία η ίδια. Έρχονται πολύ μεγάλα ονόματα. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πριν από τον Γιούνκερ, ο κύριος Ρομπέν. Έρχονται Γάλλοι καθηγητές της Σορβόνης. Έρχονται πολιτικοί δικοί μας που θα μιλήσουν. Και είναι πώς βλέπουμε και τι προβλέπουμε
2: αυτό
9: ότι θα γίνει.
2: Τι βλέπετε διότι, εσείς?
9: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να σας πω ως γιατρός εγώ τι θα γίνει, παρόλο ότι είχα εμπλακεί πάρα πολύ στον πρώτο πόλεμο του κόλπου και ως αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Και εκεί ήδη ήταν το θέμα ότι το Κουρδιστάν πρέπει να αποκτήσει ένα κράτος.
2: Επιτέλους.
9: Το Βελουχιστάν είναι και αυτό υπό την κατοχή δύο κρατών. Οι Σίτες του Νοτιού Ιράκ δεν θέλουν να είναι κάτω από τους Σουνίτες του Βορείου Ιράν. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία δυστυχώς μοιάζει ότι πάλι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν.
2: Έτσι.
9: Διότι δεν έχουν τη δύναμη να το επιβάλλουν μόνοι τους οι Αμερικανοί. Αυτά θέλουν να είναι πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις μαζί. Και έτσι όπως έχει γίνει, να έχουν χωρίσει τρεις μεγάλοι τον κόσμο στα τρία. Η Περσία βρίσκεται, συνορεύει μέσω της Κασπίας με τη Ρωσία, μέσω του Αφγανιστάν και του Πακιστάν με την Κίνα. Το 30 θα έχει γίνει, θα έχει τελειώσει το τούνελ κάτω από το Ιμαλάια. Δηλαδή μπορούν να περάσουν σύραγγες κατευθείαν. Δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα ώστε να μπορέσει να λυθεί από μόνο του. Mm.
2: Το συνέδριο ξεκινάει Δευτέρα, ολοκληρώνεται 13, Πέμπτη.
9: Βασικά, ολοκληρώνει την Τρίτη το βράδυ και μετά έχουμε μία ημέρα που θα είμαστε πάλι όλοι μαζί σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα να συζητήσουμε πράγματα που ξέρει ο ένας ή ο άλλος. Έτσι. Που δεν ελέγχθηκαν στο συνέδριο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχόμαστε καλή τύχη, καλή αρχή και μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν κοντά σας για να παρακολουθήσουμε και εμείς όλα αυτά.
9: Θα έρθει ο κύριος Πικραμένος, θα έρθει η κυρία Σακελαροπούλου, θα έρθει ο κύριος Αβραμόπουλος, δηλαδή είναι άτομα υψηλού επίπεδου και ιστορικοί όπως ο Ευάνθης, ο Χατζηβαγγέλου, ο Άγγελος Συρίγος.
2: Θα είναι και ο καθηγητής μας.
9: Και τα λοιπά, δηλαδή είναι άτομα που μπορούν να αποφέρουν γνώμη και να δούμε τι δεν μπορεί να εξελιχθεί από αυτό.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλή σας μέρα. Γεια. Λοιπόν, έχουμε παιδιά νικητή. Μισό λεπτάκι για την ηλεκτρονική κλήρωση.
1: Που θα πάει στις απάτητες παραλίες που κάνει αναφορά και ο κύριος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, γιατί η λήψη είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Έχουν απάτητες παραλίες, δεν υπάρχουν beach bar, δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, πεντακάθαρα νερά, πετσετούλα, αράζεται εκεί στα πώς τα λένε αυτά τα δεντράκια, πάντα τα ξεχνάω, που κάνουν την ωραία σκιά.
2: Χασίση. Α, συγγνώμη. Ρε φιλαράκι, μπερδεύτηκα. Εντάξει, χαλαρώνεις.
1: Τα
2: αλμυρίκια, λες τα αλμυρίκια, ρε φίλε, ναι. Τα αλμυρίκια, ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Καφεδάκι, πλαστικό, αυτά τα άνθη. Τι έχει συμβεί στην Θεσσαλονίκη μας?
2: Θα σου πω, κάτσε να πούμε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, το ταξίδι το κερδίζει. Ο κύριος ή κυρία είναι, της οποίας το τηλέφωνο τελειώνει σε 697. Και το όνομα της είναι η κυρία Νίκη Αντίπα. Ήτανε από όλες τις κληρώσεις, από όλες τις ημέρες.
1: Δεν το πιστεύω. Σήμερα έχει στείλει η κυρία Αντίπα μήνυμα. Μπράβο σας.
2: Να το, στο 90.
1: Σήμερα εδώ μου γράφει το μηχάνημα στις 10 και 28 και 8. Μπράβο, κυρία Αντίπα.
2: Λοιπόν,
1: συγχαρητήρια.
2: Πότε πάει?
1: Θα φύγετε 26 Μαΐου, θα επιστρέψετε 30 Μαΐου με πλοίο από την Attica Group. Μια προσφορά, θα μείνετε σε κατάλημα της Selene Properties και θα συναντήσετε και τον δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Για όλοι, ό,τι θέλετε, εκεί θα φύγετε στους Λειψούς. Πολύ ωραία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες. Πάντα να είστε τόσο τυχεροί.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα που σου λέω ότι έχουμε τρελαθεί, γιατί δεν είμαστε καλά. 31χρονος λέει, έβγαλε όπλο και τραυμάτισε. Το έλεγαν πριν στις ειδήσεις. 34χρονο μετά από καυγά στη μέση του δρόμου στην Κυψέλη.
1: Τσακωθήκανε.
2: Πού πας, πέρασαν στο στόπ, τι κάνεις με τη μηχανή. Κατεβαίνει ο άλλος κάτω, του ρίχνει μια πιστολιά. Πάνω λέει στη μηχανή του θύματος, επέβαινε και μια γυναίκα. Ευτυχώς δεν τη χτύπησε τη γυναίκα και έχει εξαπολύσει η αστυνομία ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.
1: Πριν μου πεις για την άγρια δολοφονία, παιδιά, μια συμβουλή. Και δικηγόροι και αστυνομικοί μου το λένε καθημερινά αυτό στα δικαστήρια. Επειδή είμαστε όλοι στα κάγκελα, στο δρόμο, ακόμη και αν σας βρίσουν. Σε μένα τυχαίνει πάρα πολύ. Είτε να με βρίσουν, είτε να με. Ακόμη και αν κάνουν μια χειρονομία. Ακόμη και αν πάνε να σας τη βγουν και να κερδίσουν, να νομίζουν ότι έχουν προτεραιότητα. Μην ασχοληθείτε. Προσπαθήστε να είσαι όσο πιο ζεν γίνεται. Μην απαντήσετε, μην κάνετε νεύμα, μην κάνετε τίποτα. Κάντε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν ξέρετε πραγματικά τι πρόθεση έχει ο άλλος και τι κουβαλάει πλέον πάνω του.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Στη γειτονιά μου τι έγινε εκεί.
2: Άγρια δολοφονία, λέει, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άντρες πυροβόλησαν και σκότωσαν το θύμα και στη συνέχεια πέταξαν τη σωρό του στον ποταμό
1: Λουδία.
2: Είναι δίπλα
1: στα Γιάννητσά, ναι.
2: Η δολοφονία έγινε στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης. Τρεις άντρες συνάντησαν σε σπίτι δύο Ρωμά. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, οι τρεις άντρες ξεκίνησαν να λογομαχούν μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να αρπάξει το όπλο του δεύτερου και να τον σκοτώσει. Δύο άντρες πήραν τη σωρό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία.
1: Προσπαθώντας
2: να κρύψουν τα ίχνη τους. Κάποιος βρήκε το πτώμα, δεν ξέρω τι γίνεται, είναι οι πρώτες πληροφορίες. Να ξέρετε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την Αττική λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι που κλείνουν και να σας τους πω τώρα, θα σας μπερδέψω. Απλώς, αν εσείς κινηθείτε προς το κέντρο, μπείτε στο διαδίκτυο ακριβώς και στο kinesi.gr για να δείτε τι συμβαίνει. Οπότε, να έχετε κι εσείς μια ενημέρωση πού μπορείτε να κινηθείτε. Οι φίλοι οδηγοί ταξί που μας στέλνουν μηνύματα μας λένε ότι γενικά σε πάρα πολλά σημεία επικρατεί μια κόλαση και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε τα ποδαράκια σας μέχρι ένα σημείο για να πάτε κυρίως στο κέντρο, για να είναι πιο άνετα. Ας πούμε, βλέπω τώρα εδώ. Έχει σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας σε πάρα πολλούς δρόμους και σε πλατείες αναλόγως που περνάνε, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Αθανασίου Διάκου,
1: και στην τελική, Ακαδημία. Αν θέλετε να πάτε μια βόλτα τώρα, αποφύγετε το κέντρο αν δεν συμμετέχετε στον αγώνα ή αν δεν έχετε λόγο να κατεβείτε. Άρα βγείτε
2: προς τα έξω. Άλλη μεριά, την άλλη βουλιαγμένη, Βάρκιζα. Αγία Μαρίνα, Άγιος Δημήτρης, Καλύβια Τωρικού.
1: Θα σου λέγα και η Χαλκίδα είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Ναι. Έχει φανταστικό καιρό, έχει φανταστικά μαγαζιά, είναι κοντά, έχει πολύ καλές τιμές. Και άμα θέλετε τώρα να πάτε λίγο πιο μακριά, μπορείτε να πάτε στο πανέμορφο Ναύπλιο.
2: Ωραίο.
1: Φύγανε βέβαια τα σκάφη, τέλειωσε το yacht show, αλλά η ομορφιά του Ναύπλιου παραμένει.
2: Τώρα είχε show στον Πόρο.
1: Βέβαια. Πολύ ωραία.
2: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε τώρα. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Είχε χαμό, και είχε και πολύ ωραίες. Είχε και γευσηγνωσία και κρασιά και τέτοια. Ήταν πάρα πολύ καλά. Το παίξαμε χθες στο δελτίο, είχε φοβερή
1: τι
2: εικόνα.
1: Τι να τα
2: δηλαδή,
1: κάνεις άμα δεν τα έχεις να τα βλέπεις.
2: Γιατί σιγά, τι όχι, έχουν έξοδα, ρε. Βάλτα στο νερό, βγάλτα στο νερό. Ξεπλυνέ τα, κάνε ράνε. Α, εγώ τι ένα κάνω. Είχα και ένα σερφ και μου βγήκε η ψυχή.
1: Ένα άλλο κόσμο, παιδιά, έτσι. Βλέπεις πραγματικά κάποιες θαλαμιγούς οι οποίοι είναι σαν ένα όνειρο. Όνειρο, ένας άλλος κόσμος.
2: Ναι, γιατί έχουν, ας πούμε, ημερήσια συντήρηση, ξέρω εγώ, 3.000 ευρώ. Ημερήσια συντήρηση.
1: Είναι και εξωτερικά κοσμήματα. Πόσο μάλλον μέσα με αυτά που υπάρχουν. Δεν θυμάσαι αυτό που μας έλεγε ένας φίλος ο Περικλής από τον Ναύπλιο για την θαλαμιγό του Σεΐχη.
2: Καλά, αυτό ήταν και πλοίο ολόκληρο τώρα.
1: Που είχε μέσα 190 άτομα προσωπικό και υπηρεσίες, παιδιά. Ακούστε, επτάστερου ξενοδοχείου. Τα δωμάτια μέσα ήταν δεκάδες. Είχε τα πάντα από εστιατόριο, φυσικά, εντάξει. Σεφ, σαλόνια, χώρους ψυχαγωγίας, φυσικά γυμναστήριο. Γιατί πού θα κάνεις την γιόγκα.
2: Τι λες τώρα, αυτό είναι το θέμα. Όλα τα λεφτά είναι αυτό.
1: Πιλάτες και τέτοια, εννοείται. Τι γίνεται.
2: Να ορίστε, έχεις και μήνυμα. Ναι. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενη. Κυρία Νίκη Αντίπα.
1: Κυρία Νίκη, θέλω απλά να εκμεταλλευτείτε.
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Δείτε, θα κολυμπήσετε σε φανταστικά νερά, θα φάτε πολύ καλό οικονομικό φαγητό. Με όλες μας τις ευχές και όλη μας την αγάπη να περάσετε φανταστικά και να είστε πάντα πάντα τόσο
11: τυχεροί. Και άμα είσαστε και μαμά, κυρία Νίκη, ορίστε και από εμάς ένα δώρο, επειδή είναι και η γιορτή της μητέρας σήμερα. Λοιπόν, σήμερα να μην ξεχάσετε τις μαμάδες σας, να πάτε να πάρετε λουλούδια, να πάτε να πάρετε κανένα δωράκι, ό,τι μπορείτε.
1: Χρόνια
11: και αφήστε
1: πολλά
11: τις δικαιολογίες τώρα ότι ναι, είναι κλειστά τα μαγαζιά και αυτά. Όλο και κάτι θα βρείτε. Και αν πει η μάνα, δεν πειράζει, δεν θέλω κάτι, περιμένετε να ανοίξουν αύριο τα μαγαζιά.
1: Έστω ρε παιδί μου, ένα λουλούδι από έναν κήπο. Κόψτε κάτι. Εγώ παλιά έκοβα και λουλούδια από κανένα κήπο που να μου άρεσε από τον ίδιο τον κήπο της μαμάς μου.
11: Να έρθουν στο δάσος της χαμολιάς, λέει, με τη Τζουγκράνα να καθαρίσουμε τις πεφκοβελώνες που γίνεται χαμός εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Αλφαρέντε 98,9. Ένα Σταματιάδου Σπύρος Λάμπρου.
1: Ωραίες τις παπάς ήταν μαζί μας. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες φρέσκες εξελίξεις και ειδήσεις της ώρας και αμέσως μετά τέχνη και πολιτισμός με την Ματίνα Καλτάκη. Σας ευχαριστούμε. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στην Αττική για την διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Οι ποδηλάτες διασχίζουν αυτή την ώρα την παραλιακή και περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος. Μέτρα στους δρόμους με διακοπή της κυκλοφορίας λαμβάνονται έως τις 2 μετά το μεσημέρι στους δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βουλιάς Βουλιαγμένης, Κροπίας Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Έως τις 4 το απόγευμα, διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και την μεταμόρφωση στο ύψος της Αττικής Οδού, όπου επίσης έχουν προκληθεί προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι την Πεντέλη και από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι την Παλίνη. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκληθεί και καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Χαλκιδόνας μέχρι την Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα και στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα προς Αθηνών Λαμίας. Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στους δρόμους. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό 34 ετών στο πόδι νωρίς το πρωί στην Κυψέλη, ύστερα από διαπληκτισμό. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 39χρονο σφαιρόμενο δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η Ισπανία ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη με υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποβίβασης. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανέφερε ότι η απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο θα διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα. Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ανάρτηση που ξεκινά με αναφορά στην σημερινή μέρα της μητέρας και συνεχίζει με ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Πλοίο μεταφορά σχεδίν φορτίου χτυπήθηκε σύμφωνα με αναφορές από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα του Κατάρ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Το περιστατικό προκάλεσε μικρή πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα στοχοποιεί εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρολεοφόρα. Η Ουάσιγκτον ακόμη αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόσφατη πρότασή της για την ειρήνευση στην περιοχή. Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες βράδυ ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσα τους και ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ανακοίνωσε σήμερα άλμα 25,5% των καθαρών του κερδών στο πρώτο τρίμηνο λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Σαουδαραβικό Χρηματιστήριο. Σε αστυνομικές ειδήσεις και πάλι, τη σωράδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα. 2 από αυτούς ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ, όταν 3 άνδρες μετέβησαν σε σπίτι όπου συναντήθηκαν με άλλα 2 άτομα. Ακολούθησε κατά τις ίδιες πληροφορίες επεισόδιο μεταξύ των 3 πρώτων ανδρών, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών. Στη συνέχεια, οι δράστες φόρτωσαν τη σωρό σε πόρτ παγκάζ αυτοκινήτου και τον μετέφεραν στο Λουδία, όπου την εγκατέλειψαν. Στη Θεσσαλονίκη και πάλι συνελήφθησαν 2 16χρονοι, οι οποίοι αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού χρήματα από 15χρονο χθες το απόγευμα. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθησαν οι γονείς των συλληφθέντων. Αιματηρό επεισόδιο έγινε το πρωί σε καταβλισμό Ρωμά, στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ύστερα από συμπλοκή κατοίκων, φέρεται να τραυματίστηκε με μαχαίρι ένας άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθη ένας 45χρονος. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σχεδόν 150 συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης στις τελευταίες 24 ώρες, παρά την εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 24 με 25 αλλά και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς ορίσατε στο Pop Art, την εκπομπή για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, που παίζει κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Live, Ορέστη, να το πούμε και αυτό. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει η σήμερα τους ήχους και τον ευχαριστώ πολύ. 10 Μαΐου, γιορτή της μητέρας έχουμε σήμερα, και να χαίρεστε τις μανούλες σας. Ίσως το πρώτο στην κλίμακα, σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μας, και να είστε καλά κι εσείς. Γιατί ένα προαιώνιο στερεότυπο θέλει τις μητέρες αγγέλους που φυλάνε για πάντα προστατευτικά τα παιδιά τους κάτω από τα απαλά φτερά τους. Αν η μαμά σας μοιάζει με αστήρευτη, ανεξάντλητη πηγή αγάπης, είστε τυχεροί. Γιατί υπάρχουν και άλλες μητέρες που, έχοντας οι ίδιες ψυχολογικά προβλήματα, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο ρόλο της μητέρας, αναπαράγοντας προβληματικές καταστάσεις που οι ίδιες βίωσαν σε ένα φαύλο κύκλο. Τέλος πάντων, οι μητέρες άγγελοι και οι μητέρες αράχνες είναι δίπλα μας. Ας είναι καλά οι πρώτες, καλή φώτιση στις δεύτερες, και παιδιά και γονείς, ας προσπαθήσουμε το μικρό μας πέρασμα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο γεμάτο από αγάπη, ζεστασιά, τρυφερότητα και φροντίδα. Στα δικά μας τώρα. Ένα ολοκένουργιο έργο του Άκη Δήμου, η πολιτική κομμωδία «Τα Κούνια στο Βάλτο», έχει πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον αγαπημένο συγγραφέα, τον Άκη Δήμου. Το Comic Dome Con Athens 2026, το φεστιβάλ για το θαυμαστό κόσμο των κόμικ, γίνεται 20 χρόνων και θα το γιορτάσει με τους φίλους της Ένατης Τέχνης από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Για τα ξεχωριστά κεφάλαια της φετινής διοργάνωσης θα συναντήσουμε τον Ηλία Κατίρτζη Γιαννόγλου, εκ των ιδρυτών και διευθυντής του. Στη συνέχεια του Pop Art, ένας εξαιρετικός ζωγράφος, ο Θοδωρής Μπαριώτας, που συμβαίνει να είναι και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου Αθηνών και καλλιτεχνικός διευθυντής του εργαστηρίου Γιάννη Παπά του Μουσείου Μπενάκης του Ζωγράφου, θα μας μιλήσει για τη νέα έκθεση που φιλοξενείται στο εργαστήριο του Γιάννη Παπά με έργα εικαστικών της επόμενης γενιάς, παιδιών που σπουδάζουν γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών αλλά και στη Σχολή Μαρμαροτεχνίας της Στίνου. Αλλά και Piano City Athens έχουμε σήμερα, και η Μαρία Παπαλάμπρου, υπεύθυνη της διοργάνωσης, θα μας εισάγει στο project που φέρνει τη μουσική και το πιάνο σε διάφορα συχνά απροσδόκητα σημεία της πόλης έως τις 18 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ένα τραγούδι του Eminem αφιερωμένο στη μητέρα του, και επιστρέφουμε. Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now.

0: Επανήλθαμε, η παρλάτα του Eminem συνεχίζεται. Όμως εδώ πρέπει να μιλήσουμε με τον πρώτο σύγχρονο θεατρικό συγγραφέα, που ας μου επιτραπεί το αυτοαναφορικό σχόλιο. Ξεχώρισα στις αρχές της διαδρομής μου ως δημοσιογράφος και κριτικός θεάτρου με το έργο του «Και η Ιουλιέτα», έναν μονόλογο που είχε ως σημείο αφετηρίας την Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Έκτοτε πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Άκης Δήμο έχει γράψει 25 έργα, θα με διορθώσει αν δεν το λέω σωστά τον αριθμό, αλλά σταθερά θαυμάζουμε τον τρόπο που μπορεί και κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και μορφές της θεατρικής γραφής. Το τελευταίο έργο ήταν πολύ ευαίσθητο, πολύ τρυφερό, πολύ ενδιαφέρουσα η παράσταση του Γιάννη Σκουρλέτη. Αναφέρομαι στο «Μάθε με να φεύγω», που παρουσιάστηκε στο Bijou de Cannes Hunt. Μαθαίνω ότι το διαμέρισμα θέατρο αυτό θα γίνει κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης και δεν θα ξαναδούμε παράσταση εκεί. Τέλος πάντων, για τον Άκη Δήμου μιλούσα, του οποίου το καινούριο έργο του «Τα κούνια στο Βάλτο», μια pop πολιτική κομμωδία, έχει πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Παίζουν ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αλέκος Ισοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Η υπόθεσή του θυμίζει τις παλιές καλές κομμωδίες των εξαιρετικά επιτυχημένων διδήμων του θεάτρου και του κινηματογράφου, τον Αλέκου Σακελάριου Χρήστου Γιαννακόπουλου και Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά. Στα τακούνια του στο Βάλτο, πρέπει να σας πω ότι διάβαζα το έργο και γέλαγα. Μεταφερόμαστε στον κόσμο ενός υπουργού που φοβάται ότι θα αντικατασταθεί στον επόμενο ανασχηματισμό. Η γυναίκα του είχε εξωσυζυγική σχέση με ένα στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος τώρα τους εκβιάζει για να πετύχει μια αντιοικολογική εξυπηρέτηση από τον υπουργό. Την δράση συμπληρώνουν μια φίλη της κυρίας υπουργού και ένας ανερχόμενος φιλόδοξος δημοσιογράφος. Τι θα γίνει όμως στο φινάλε και αν θα είναι αίσιο, θα μας το πει ο... Όχι, δεν θα μας το πει ο Άκης. Θα το δούμε στην σκηνή του θεερινού Λαμπέτη. Λοιπόν, Άκη, έκανα τον πρόλογο για να μην κουραστείς εσύ να πεις αυτά που ίσως πρέπει να ακούσουν οι ακροατές μας, γιατί δεν ξέρουν το έργο. Οπότε να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ να πω την καλησπέρα μου και σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και τις ακροάτριες.
0: Έχουμε και κόσμο που ενδιαφέρεται για τις τέχνες. Αυτό δείχνει η ανταπόκριση της εκπομπής. Τι να πω,
1: σημαντικό
0: και αισιόδοξο θα έλεγα, γιατί λίγο μοιάζει σαν να μην υπάρχει χώρο, σαν να μην υπάρχει ενδιαφέρον από τα μίντια. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση.
1: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα συμφωνήσω όμως ότι ναι, από τα μίντια δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έτσι, για την πιο σοβαρή μιλάμε. Γιατί πολιτιστικά και καλλιτεχνικά έτσι ευρέως και ευρύτερα υπάρχουν. Δεν υπάρχει όμως μια πιο σοβαρή κάλυψη.
1: Ναι, αυτό το οποίο εγώ εννοώ είναι ότι δεν υπάρχει ένας χώρος στα μίντια για να γίνει ένας διάλογος επί της ουσίας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Για τις διάφορες διαστάσεις του θεατρικού φαινομένου και τις διάφορες εκδοχές αυτού που λέμε θεατρική αγορά σήμερα.
0: Ναι, και για των υπολείπων τεχνών, γιατί εδώ καλύπτουμε και άλλους καλλιτεχνικούς τομείς.
1: Εννοείται και των υπολείπων τεχνών. Απλώς εγώ επιμένω
0: λίγο στο θέατρο.
1: Αυτή είναι και η αιμονή μου.
0: Σωστά. Και γιατί το θέατρο, μην ξεχνάμε ότι κατά μία έννοια είναι συνιστά και όλων των άλλων τεχνών. Για να γίνει παράσταση, κάπως πρέπει να συναντηθούν και άλλες τέχνες.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τα κούνια στο Βάλτο. Για πες μας λίγο την ιστορία, πώς αποφάσισες να το γράψεις, τι έγινε ακριβώς.
1: Η ιστορία την είπες έτσι κι αλλιώς εσύ, πάρα πολύ συμπυκνωμένα. Εγώ δεν. Ξέρεις, εγώ το έχουμε ξαναπεί αυτό κάποια στιγμή που έχουμε κάνει συνέντευξη. Έχω μια πολύ μεγάλη δυσκολία να μιλάω για τα έργα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί κάθε φορά που γράφω. Επειδή με ενδιαφέρει να γράψω, δηλαδή με ενδιαφέρει να μιλήσουν οι ήρωες τους οποίους κλάθω, έχω την αίσθηση πάντα ότι σε κάθε μου κείμενο, στο τέλος κάθε κειμένου, νομίζω δεν ισχύει μόνο για μένα, σε μένα αυτό, ισχύει και για άλλους ομοτέχνους, υπάρχει ένα διαφεύγον νόημα το οποίο εγώ δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Ναι.
1: Και αυτό το διαφεύγον νόημα το πιάνουν οι θεατές, οι κριτικοί, οι θεατρολόγοι ή όποιοι, εν πάση περιπτώσει, οι τελικοί αποδέκτες είναι εκείνοι που αποκωδικοποιούν. Είχα πάντα στο μυαλό μου, σχεδόν από τις αρχές της, που μπλέστηκα με αυτή την ιστορία της θεατρικής γραφής, ότι ο θεατής είναι ο τελευταίος που γράφει το έργο.
0: Αυτός που συμπληρώνει τελικά μέσα στο μυαλό του την έκβαση του.
1: Το γράφουμε εμείς σε μια πρώτη φάση, το κείμενο ξαναγράφεται με κάποιο τρόπο από τη σκηνοθεσία, από την υποκριτική, από την παράσταση. Εν ολίγης και ο τελευταίος ο οποίος έρχεται να βάλει την τελεία του, την προστίκη του ή την ακύρωση του αποτελέσματος είναι ο θεατής.
0: Ναι. Λοιπόν, ο θεατής εδώ θα διαπιστώσει ότι γράφονται ακόμα πολύ πετυχημένες κωμωδίες, οι οποίες ταυτόχρονα, γι' αυτό αναφέρθηκα στην παλαιότερη παράδοση των συγγραφικών διδήμων, ταυτόχρονα κάνουν και πολιτική σάτυρα. Έχει μια πολύ σαφή διάσταση σάτυρας για την σύγχρονη πολιτική συνθήκη, για τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα. Οπότε λίγο σαν να βάζεις το θερινό θέατρο, το θέατρο που είναι για θερινή σκηνή, σε μια παράδοση πολύ αγαπημένη στον κόσμο και πολύ αγαπημένη και σε μένα.
1: Θα σου πω κάτι το εξής που ίσως έχει ενδιαφέρον. Εγώ όταν το έγραφα αυτό το έργο δεν το φανταζόμουν σε θερινή σκηνή.
0: Ναι, καλά, θα μπορούσε να παιχτεί οπουδήποτε.
1: Εμένα η αφετηρία μου για να το γράψω ήταν, έχω μια πολύ μεγάλη αδυναμία σε ένα δυστυχώς ξεχασμένο πια είδος, στον μπουλβάρ. Το Νοέλ Κάουαρ κλπ. Και ήθελα κάποια στιγμή να κάτσω και να γράψω μια κωμωδία που δεν θα είναι και ακριβώς κωμωδία, αλλά όπως τα έργα αστωνών των Βρετανών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που είναι όλοι, ξέρεις, ένα σαλόνι μέσα και φοράνε αυτά τα υπέροχα ρούχα.
0: Σαφώς, να σου πω.
1: Κλπ, κλπ.
0: Αυτή είναι η άλλη αναφορά του έργου. Εγώ αναφέρθηκα στην ελληνική αναφορά, αλλά υπάρχει και αυτή.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Και από την άλλη, είχα στο μυαλό μου όλες αυτές τις αστικές κωμωδίες, τα αστικά περιβάλλοντα, τις πολύ ραφιναρισμένες, ξέρεις, τύπου Λίλη Παπαγιάννη και τα Γκέρ και λοιπά, οι ηρωίδες, που συνέβαινε, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη λίγο αγορέα, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς, γινόταν το σύστεγγιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όλα αυτά με μια απόσταση από τα πράγματα ταυτόχρονα και λίγο σαν να μην μας αφορά, ενώ ταυτόχρονα μας αφορούσε κιόλας, ενώ τους ήρωες.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτό το καθοσπρισμός της αστικής κοινωνίας που στην ελληνική εκδοχή της έχει πλάκα, γιατί δεν είναι και αμιγώς αστική, έχει και πολλά άλλα
1: από πίσω της. Ακριβώς, είναι πολύ σωστή η διάσταση που βάζεις, γιατί επειδή δεν είναι η ελληνική κοινωνία αμιγώς αστική, αυτοί οι άνθρωποι κουβαλάνε και ένα παρελθόν.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο δεν έχει να κάνει, δεν έχει ίχνος αστισμού με κάποιο τρόπο.
0: Κουλτούρας ή οτιδήποτε.
1: Να μιμηθούν κάτι, το οποίο στην ουσία δεν είναι. Και ο καθένας έχει τα δικά του αδικαίωτα, τις δικές του στερήσεις κλπ.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο ακολουθεί μία γραμμή την οποία την εντοπίζουμε στα, όπως είπα, πολλά και διαφορετικά στα είδη και στις φόρμες του έργα σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω.
0: Θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό. Πώς, ας πούμε, μια ιδέα είναι που σε κάνει να αποφασίσεις ότι θα το γράψεις έτσι και θα του δώσεις αυτή τη μορφή. Και όχι μία άλλη.
1: Είναι μία ιδέα, πριν από την ιδέα βέβαια είναι μία ανάγκη μου. Δηλαδή εγώ έχω ένα διχασμό, διχάζομαι ανάμεσα στο σοβαρό και στο pop, για να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Η pop κουλτούρα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα πάρα πολύ κερδισμένος όταν κατάλαβα ότι πρέπει να αποενοχοποιηθώ.
0: Εγώ γι' αυτό είπα την εκπομπή pop art. Είναι η δημοφιλής τέχνη. Είναι κακό ένα έργο τέχνης οποιασδήποτε μορφής να είναι αγαπητό στο κοινό? Κανένα τρόπο.
1: Pop art, βέβαια. Μην πω ότι είναι και πρωτεύον. Αλλά ξέρεις, είμαστε θύματα στην Ελλάδα πολλών συμπλεγμάτων του τύπου δεν σου επιτρέπεται να σου αρέσει η Νατάσα Θεοδωρίδου, σου επιτρέπεται να σου αρέσει η Δήμητρα Γαλάνη. Σε χρησιμοποιώ τα ονόματα δύο σπουδαίων τραγουδιστών που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή είπα, εγώ δεν θα λέω μου αρέσει μόνο η Δήμητρα Γαλάνη που μου αρέσει εξαιρετικά, θα λέω μου αρέσει και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν με εμποδίζει.
0: Ακριβώς.
1: Το ένα το άλλο. Έτσι κι αλλιώς, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είμαστε πολυσυλλεκτικοί, είμαστε αντιφατικοί και ζούμε μέσα σε πολλαπλά ερεθίσματα που δεχόμαστε από παντού και από τα οποία επιλέγουμε. Δεν χρειαζόμαστε να είναι όλα μονόδρομος.
0: Ούτε μονόδρομος, ούτε και οι κατηγορίες αυτές οι στεγανές λένε κάτι στη σημερινή εποχή που όλοι οι νεότεροι τέλος πάντων σου λέει διαγενειακά, διεπιστημονικά, διακαλλιτεχνικά, συναντήσεις με λίγα λόγια, να συναντιόμαστε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Να συναντιόμαστε, να συνυπάρχουμε και να απολαμβάνουμε ο καθένας με τον τρόπο του και από την πλευρά του, από το μετερίδι του, αυτό το οποίο κάνουμε και αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε φορά. Οπότε δεν είχα κανένα απολύτως. Και αυτό ξεκίνησε από την Ιωκάστη κιόλας. Από απόψε τρώμε στη Ιωκάστη.
0: Εγώ νομίζω από εκεί θα ήταν η, θα έλεγα
1: εκεί,
0: ότι είναι η αφετηρία.
1: Εκεί ότι απελευθερώνω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Δηλαδή ήταν σαν, μέχρι τότε ήταν, θα το πω λίγο αλληγορικά, ήταν σαν να βγαίνω βόλτες μόνο μέσα μου. Και ξαφνικά είπα θα βγεις και λίγο έξω.
0: Και λίγο προς τα έξω.
1: Και θα δεις και τον κόσμο και θα δεις και τα σπίτια τους και το ένα τους και το άλλο τους και τις διαδρομές τους.
0: Ωραία.
1: Και εκεί αισθάνθηκα ότι απελευθερώνομαι.
0: Και αυτός είναι ένας πλούτος. Ακριβώς. Λοιπόν,
1: βεβαίως, από την άλλη, για να,
0: με συγχωρείς, να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να πάμε μέχρι τις 12.30 χωρίς κανένα, χωρίς περισπασμό.
1: Φυσικά, ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι στην γραμμή έτσι.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Pop Art, το δύο-ωρο μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Άκης Δήμου, συγγραφέας πολλών αγαπημένων έργων και ενός καινούριου που ανεβαίνει τώρα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη και έχει τίτλο «Τα κούνια στο βάλτο». Λοιπόν, Άκη, ήθελα το εξής να σε ρωτήσω. Ανήκει στις όχι πολλές νομίζω περιπτώσεις συγγραφέων που έτυχαν πολύ καλής ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια των χρόνων και τα έργα σου ανεβαίνουν και ανέβαιναν και ανεβαίνουν με αγάπη και ενδιαφέρον από πολλούς και διαφορετικούς σκηνοθέτες. Γενικώς ποια είναι η εντύπωσή σου από όλες αυτές τις εμπειρίες που έχεις περάσει και πού βρίσκεται, εκεί θέλω να καταλήξω, πού βρίσκεται σήμερα η θεατρική παραγωγή σε επίπεδο γραφής και παραστάσεων?
3: Προσωπικά μιλώντας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι σχεδόν 30 χρόνια από το 96 που ανέβηκε η Ιουλιέτα, η μοναδική νίκη που αισθάνομαι ότι έχω πετύχει είναι ότι όταν με σκέφτονται ως συγγραφέα, να μην ξέρουν πώς να με σκεφτούν.
2: Ναι, δηλαδή, να ψάχνουν.
3: Να με σκεφτούν σαν τον συγγραφέα του και η Ιουλιέτα ή του Μάθαμε να φεύγω ή τη Σιωκάστη και των Τακουνιών τώρα κλπ. Αυτό εμένα με βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή με απελευθερώνει με κάποιο τρόπο. Από την άλλη, ανήκω και σε μια γενιά συγγραφέων που βγήκαμε εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, που τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά στη θεατρική αγορά. Υπήρχαν θέατρα ρεπερτορίου, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά νοιαζόντουσαν για το ελληνικό έργο. Δεν τους ενδιέφερε να ψάξουν, να διαβάσουν, να δουν.
2: Μια ανανέωση, εν πάση περιπτώσει, στα έργα που παρουσιάζονταν.
3: Και σε αυτό το πολύ θετικό κλίμα, και εγώ βρήκα πολύ θερμή υποδοχή, αλλά όχι μόνο εγώ. Και ο Γιάννης, ο Μαυρικιάκης, και ο Βασίλης, ο Κατσικονούρης.
2: Βεβαίως.
3: Και ο Τσίρος, όλη αυτή η γενιά. Τώρα λέω τα ονόματα έτσι όπως μου έρχονται. Υπήρχε ένα έδαφος γόνιμο και έφορο και πρόσφορο, ούτως ώστε και να δούμε τα έργα μας να ανεβαίνουν και βεβαίως βλέποντας τα έργα μας να ανεβαίνουν να εξελίξουμε και τη γραφή μας όσο και όπως μπορούσαμε. Γιατί αν δεν δεις το έργο σου πάνω σε μια σκηνή, δεν καταλαβαίνεις ούτε τα μειονεκτήματα ούτε τα προτερήματα.
2: Πώς λειτουργεί τέλος πάντων όταν εκτίθεται στο κοινό.
3: Σήμερα βλέπω ότι υπάρχει μια μηχανία. Σαφώς θα πω και εγώ αυτό που λέμε όλοι, ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο κλπ. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια μηχανία με την έννοια ότι γράφονται κάποια πράγματα τα οποία από αυτά που διαβάζω και από αυτά που παρακολουθώ αισθάνομαι ότι η πλειονότητα αυτών που γράφονται, θα το πω λίγο κωδικοποιημένα, είναι έργα τα οποία ούτε μπορούν να διαβαστούν αλλά ούτε μπορούν να υποσχεθούν ότι θα ξαναπαιχτούν.
2: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το τελευταίο που λες.
3: Αυτό για μένα είναι το μείζον, δηλαδή γράφονται έργα
2: για μια συγκεκριμένη παραγωγή.
3: Ακριβώς.
2: Από συγκεκριμένους ανθρώπους.
3: Μπράβο, και οι συγγραφείς έχουν στο μυαλό τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ναι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ως προς αυτό.
3: Δηλαδή βλέπω και νέα παιδιά να έχουν την αγωνία του πώς θα βάλουν το video wall να παίξει κλπ. Να απομακρύνονται από το λόγο, ο λόγος να γίνεται όλο και πιο φτωχός, όλο και πιο καθημερινός, όλο και πιο αδιάφορος και κυρίως να απομακρύνονται από την αγωνία της δραματουργίας, ας το πω έτσι. Του πώς δηλαδή μπορείς να αναθυστήσεις έναν ολόκληρο κόσμο και να τον κάνει να σπαρταράει πάνω στη σκηνή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόθεση ή είναι σύμπτωμα μιας γενικότερης κατάστασης.
2: Είναι σύμπτωμα και μόδα, είναι και πολλά άλλα πράγματα μαζί.
3: Ακριβώς, είναι και μόδα. Από την άλλη θα πω και κάτι άλλο, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει και μια σοβαρή συνθήκη θεατρικής παραγωγής.
2: Να πεις ότι υπάρχει ας πούμε ένα αστικό θέατρο που μπορείς να βασιστείς πάνω του ώστε να είναι αυτός ο ένας πόλος και ο άλλος πόλος να είναι. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει.
3: Ένας πόλος ο οποίος να αγωνιά για καινούργιες γραφές, για καινούργια για.
2: Είμαστε εδώ.
3: Υπάρχει ένας αρχοντοχωριακισμός με κάποιο τρόπο.
2: Ναι. Είμαστε εδώ για να τα παρατηρούμε όλα αυτά και για να τα βλέπουμε και να τα διαπιστώνουμε, γιατί δεν μπορούμε να, έτσι, να αφινόμαστε γενικώς. Ό,τι έρχεται και ό,τι πάει, πρέπει να αναλύουμε λίγο και τα φαινόμενα.
3: Λοιπόν, βλέπεις ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν αναλύει κανείς τίποτα, δεν ενδιαφέρει κανέναν τίποτα. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι επενδύουν τα λεφτά τους, τα όποια
2: αυτό,
3: λεφτά.
2: Αυτό επίσης είναι ένα πολύ,
3: πράγματα,
2: πολύ τρομακτικό πράγμα.
3: Κάνουν καριέρα στο TikTok ή δεν ξέρω που αλλού κάνουν.
2: Δεν ξέρω, το θέατρο σε επένδυση επιχειρηματιών με τρομάζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πλησιάζει 12.30, πες μας κάτι αισιόδοξο γενικά για σένα. Και για το θέατρο, με, πώς το λένε, με σκέψη στο μυαλό μας ότι έχουμε ένα ραντεβού στην ταράτσα του Λαμπέτη σε λίγο καιρό.
3: Τίποτα. Για μένα θα πω μια ιστορία που μου, νομίζω την έχω ξαναπεί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Με είχαν ρωτήσει πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου. Και του λέω πάντα την ιστορία του Βάτραχου που έπεσε μέσα σε μια καράρα με ένα μεγάλα. Και από την αγωνία του για να μην πνιγεί, άρχισε να χτυπάει τα πόδια του. Ναι. Το γάλα έπηξε, έγινε γιαούρτι και ανέβηκε στην επιφάνεια. Νομίζω ότι αυτό με περιγράφει εξαιρετικά. Τώρα, για το έργο του Λαμπέτη να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είμαι μέρος μιας παράστασης στην οποία συμμετέχουν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και γίνεται και μια εξαιρετική δουλειά και από τον Εμίλιο Χιλάκη και από τον Μανώλη το Δούνια. Που
2: το Μανώλη το Δούνια που δεν τον ανέφερα, βέβαια, καλά κάνεις και το συμπληρώνεις.
3: Και ακριβώς επειδή είμαι μέρος αυτού του πράγματος. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο εφρόσινο.
2: Όσο το έργο που εγώ είπα ότι γέλασα πάρα πολύ διαβάζοντάς το. Δεν μου είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο, πρέπει να σου πω.
3: Το ξέρω.
2: Οπότε, πράγματι.
3: Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το καλοκαιρινό ραντεβού θα είναι ένα ραντεβού το οποίο θα μας διασκεδάσει όλους.
2: Πετυχημένο. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Και εγώ. Σε επόμενη φάση, σε επόμενο έργο, σε επόμενη πρεμιέρα σου, με πολύ χαρά να αναπτύξουμε και άλλα θέματα που δεν προλάβαμε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Να είσαι καλά κι εσύ.
3: Γεια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το δύο ώρο μαγκαζίνο του Alpha Radio για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη. Και το Comic Dome Con Athens είναι το μεγάλο φεστιβάλ της Αθήνας για την τέχνη του κόμικ στις διαφορετικές εκδοχές του. Η εκδοχή, η διοργάνωση του 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων είναι επαιτειακή, καθώς το Comic Dome Con γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Με περισσότερους από 200 Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες στο μεγαλύτερο Artist Alley με νέα κόμικς, προσκεκλημένο τον συνδημιουργό του εμβληματικού V for Vendetta, David Lloyd, επαιτειακές και μουσικές εκθέσεις, προβολή ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό Μήλο Μανάρα. Το φετινό φεστιβάλ, ανάμεσα σε άλλα, στις 15, 16, 17 Μαΐου, θα γίνει σημείο συνάντησης για τους φίλους των κόμικς, της εικονογράφησης, του animation, των επιτραπέζων παιχνιδιών, της pop κουλτούρας εν γέννη.

0: εργάτη βαλίδα ξενέ.
1: Ωραία. Εντάξει. Πάντως είσαι αρμόδιος να μας μιλήσεις, γιατί από τα χέρια σου ξεκίνησε κάπως, βεβαίως σε συνεργασία με πολλούς άλλους φορείς, πριν από 20 χρόνια. Για πες μας λίγο. Επειδή είναι μία επέτειος, νομίζω ένας απολογισμός σύντομος είναι αναγκαίος. Πώς ξεκίνησε, πώς προχώρησε το Comic Dome Con, πού βρίσκεται σήμερα?
0: Είμαστε μια μικρή ομάδα, μια παρέα ουσιαστικά, που είχαμε ξεκινήσει με ένα φανζινάκι το 1996. Εν συνεχεία το 2004 περάσαμε στο διαδίκτυο, όπως ήταν τότε και η κυρίαρχη τάση.
1: Ναι.
0: Και γύρω στο εκεί 2004 με 2005 ξεκίνησαν οι ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένου στα κόμιξ. Υπήρχε βέβαια τότε το εξαιρετικό και ιστορικό φεστιβάλ της Βαβέλ, το οποίο όμως είχε μια φυσιογνωμία που αγκάλιαζε όλες τις τέχνες, εικαστικές, παραστατικές.
1: Ναι, είχε άλλα χαρακτηριστικά και πολύ συνδεδεμένα με εκείνη την εποχή. Γι' αυτό άλλωστε και δεν συνεχίστηκε και η έκδοση του περιοδικού, μάλλον, ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων, για πες, ναι.
0: Και εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα κόμιξ. Ήρθαμε τότε σε επικοινωνία με διάφορους φορείς, ανταποκρίθηκε θετικά η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ξεκινήσαμε το 2006 το φεστιβάλ Ελληνοαμερικανική Ένωση σε επίπεδο συνδιοργάνωσης και παραχώρησης χώρου από την πλευρά τους, μόλις με 1500 επισκέπτες την πρώτη μας χρονιά. Για να φτάσουμε πέρυσι στη 19η διοργάνωσή μας πλέον στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο νούμερο των 40.000 επισκεπτών.
1: Ναι, ναι, είναι καταπληκτική η διαφορά. Ωραία, άρα κάτι πετύχατε αυτά τα χρόνια, τα οποία...
0: Νομίζω ότι κατακρίζει την πορεία μας. Ναι.
1: Νομίζω ότι μέσω των φεστιβάλ και για χώρους οι οποίοι δεν είναι πολύ διακριτοί ως προς τη σύγχρονη θεατρική παραγωγή, δεν είναι θέατρο δηλαδή, δεν είναι συναυλία, δεν είναι κάτι τέτοιο, έκθεση ζωγραφικής, είναι σημαντικό να γίνονται φεστιβάλ, γιατί μαζεύεται ο κόσμος, βλέπουμε πόσοι είμαστε. Και επίσης δεν αισθάνεσαι μόνος ή δεν αισθάνεσαι μειονότητα. Αισθάνεσαι ότι ανήκεις σε ένα σύνολο αρκετών χιλιάδων που μοιράζεστε τα ίδια ενδιαφέροντα. Οπότε νομίζω μόνο θετικό είναι αυτό.
0: Σαφέστατα υπάρχει το αίσθημα του ανήκειν. Και παράλληλα και αυτός είναι ο λόγος που ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό σε οικονομικό επίπεδο για τη διοργάνωση, κρατάμε εδώ και 20 χρόνια το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο, ούτως ώστε να είναι προβάσιμο σε όλους. Ναι. Ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων.
1: Ναι, ισχύει αυτό, γιατί υπάρχει και άλλο φεστιβάλ το οποίο όμως έχει αντίτιμο, οπότε εκεί λίγο τα πράγματα για μια οικογένεια κάπως δυσκολεύουν. Anyway, λοιπόν, πες μας για τη φετινή διοργάνωση, τα highlights, γιατί είναι πολλά όσα θα γίνουν αυτές τις μέρες και πρέπει να διαλέξουμε για να μην αναλωθούμε σε απαρίθμηση γεγονότων μόνο. Οπότε ξεχώρισέ μας λίγα εσύ.
0: Θα ξεκινήσω με τις εκθέσεις μας. Έχουμε 5 εκθέσεις φέτος που φέρνουν στο προσκήνιο Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς. Την κεντρική επαιτειακή μας έκδοση που γιορτάζει τις 2 δεκαετίες του φεστιβάλ και ουσιαστικά παρουσιάζουμε αυτή την πορεία μέσα από τα έργα που φιλοτέχνησαν ειδικά για τη διοργάνωση διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Με αφορμή τα 20 χρόνια του φεστιβάλ έχουμε και την έκθεση 20 χρόνια 20 έργα σταθμός με εκδόσεις που χαρτογραφούν την πρόσφατη ιστορία και εξέλιξη των ελληνικών κόμιξ.
1: Πες μας μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε. Δηλαδή αναφέρεσαι στα πολλά ελληνικά graphic novel που έχουν βγει ας πούμε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια.
0: Graphic novel, σειρές, ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω το Logic Comics.
1: Το Logic Comics, βέβαια αυτό είναι πολύ παλιό τώρα. Έχουν βγει
0: εμβληματική έκδοση με διεθνή πορεία. Τον Ερωτόκριτο, μια εξαιρετική μεταφορά.
1: Αυτά που έχει κάνει ο Σολούπ είναι πολλά.
0: Του Αντώνη Βαβαγιάννη, το Αϊβαλί του Σολούπ.
1: Ωραία, μετά, για πάμε. Παρακάτω.
0: Δύο μουσικές εκθέσεις με αφορμή δύο φετινές κυκλοφορίες.

0: Η μία αφορά στον Παύλο Σιδηρόπουλο, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου graphic novel «Εν κατακλείδη», του οποίου έχω και τη χαρά και την τιμή να έχω γράψει το σενάριο.
1: Α, ναι. Δεν μας τα έχεις πει αυτά. Πρέπει να μας πεις και μας κάνεις και μια ειδική αναφορά. Πότε κυκλοφόρησε αυτό?
0: Στο φεστιβάλ. Πρώτη κυκλοφορία την Παρασκευή 15 Μαΐου.
1: Ας, τις 15 Μαΐου θα το δούμε το καινούριο graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος «Εν κατακλείδη». Από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος. Α, τέλεια. Σε σχέδιο του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη.
0: Και παράλληλα μια έκθεση για μια σύγχρονη εμβληματική προσωπικότητα της εμπόριας μουσικής, που μια δημιουργία που έχει βασιστεί στο τραγούδι «Πολυκατοικίες» του Λέξ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, από τους διεθνείς, για πες μας λίγα πραγματάκια.
0: Από τους διεθνείς, ο David Lloyd, όπως είπατε και εσείς, όπως είπες και εσύ Ματίνα, συνδημιουργός του εμβληματικού V for Vendetta, ο PJ Holden, που
1: θα
0: έχει
1: μιλήσουν,
0: σφραγίσει με το έργο του.
1: Οι άνθρωποι αυτοί θα μιλήσουν με το κοινό, πώς προβλέπετε η παρουσία τους?
0: Q&A με το κοινό, και συγκεκριμένα ο David Lloyd θα είναι και στην Αγκορά, τον θεσμό που έχουμε γενιάσει τα τελευταία 3 χρόνια, όπου Έλληνες καλλιτέχνες και εκδότες μπορούν
1: να συναντηθούν και να μιλήσουν για το πώς...
0: Να συναντηθούν και να πάρουν feedback ή στην ιδανική περίπτωση να εξασφαλίσουν και την...
1: Μια συνεργασία. Βέβαια, να κυκλοφορήσει ένα graphic novel στο εξωτερικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα... Έχουμε το ντοκιμαντέρ για το Μανάρα, έτσι, της Βαλεντίνα Ζανέλα.
0: Ακριβώς,
1: σε πρώτη πανελλήνια προβολή.
0: Σε πρώτη πανελλήνια προβολή και σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Σε συνεργασία με τα Φεστιβάλ Ανιμασίρος και Θεσσαλονίκη Animation Festival έχουμε επιλεγμένα προγράμματα animation τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Τον διαγωνισμό Comic Dome Cosplay...
1: Όπου τι γίνεται.
0: Την απονομή των ελληνικών βραβείων κόμιξ, μια συναυλία της Fantasy Choir με μελωδίες από ταινίες, σειρές, video games και άνιμε.
1: Τέλεια.
0: Και events, ομιλίες, panels, παρουσιάσεις.
1: Δηλαδή μέσα σε 3 μέρες θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, θα παρελάσει κόσμος, μια πόλη που θα μοιάζει να σφίζει από ζωή και δημιουργία εκεί στην Τεχνόπολη. Το κοινό ποιο είναι, πώς το έχεις ακτινογραφήσει μέσα στα χρόνια?
0: Νομίζω ότι είναι
1: ηλικιακά
0: κοινό...
1: πρέπει να είναι από 20 έως 50-55, κάπου εκεί να είναι ο μέσος όρος, έτσι?
0: Ο μέσος όρος, ναι. Κάπου εκεί θα το τοποθετούσα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ότι έρχονται και νέα παιδιά, έφηβοι, πολλές οικογένειες.
1: Ναι, είναι οι νεότεροι γονείς που... Ναι, οι νεότεροι γονείς που παρακολουθούσαν τα κόμικς στη δεκαετία του 90 και τώρα είναι γονείς και αυτοί και φέρνουν τα παιδιά τους. Είναι μια πολύ όμορφη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, να μπουν σε ποια ιστοσελίδα, Ηλία, για να ενημερωθούν πότε ακριβώς τους ενδιαφέρει περισσότερο να έρθουν να επισκεφτούν την Comic Dome Con? Δύσκολο όνομα διάλεξατε.
0: Δύσκολο, είναι αλήθεια αυτό. Η ιστοσελίδα μας είναι comicdome.pavlacon.gr. Εάν γουγκλάρει ο υποψήφιος επισκέπτης τη λέξη Comic Dome, θα το βγάλει πολύ ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης. Είναι αναρτημένο εκεί το πλήρες πρόγραμμά μας.
1: Ωραία. Για τα επόμενα χρόνια τι σκέφτεσαι? Εντάξει, τώρα βέβαια έχετε το τρέξιμο της διοργάνωσης που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Αλλά γενικότερα στο μυαλό σου πώς το σκέφτεσαι? Αυτό το ερώτημα που χρησιμοποιούν μερικές φορές και οι ψυχοθεραπευτές. Σε 5 χρόνια πώς θέλεις να σκέφτεσαι τον εαυτό σου και το δημιούργημά σου, ας πούμε?
0: Θέλουμε να το δούμε να μεγαλώνει, θέλουμε να συνεχίσει να υπηρετεί την κοινότητα και τη σκηνή και να αποτελεί ένα μέσο και για την επιβίωση καλλιτεχνών και εκδοτικών.
1: Ναι, να μην είναι πάρεργο εννοείς, να μπορεί να, οι καλλιτέχνες να ζουν από τη δουλειά τους, από τα κόμιξ δηλαδή στις διάφορες μορφές τους.
0: Και αν όχι να ζουν, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα.
1: Ίσως ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε την κουλτούρα, μας λείπει η κρίσιμη μάζα, είμαστε μια μικρή χώρα. Αλλιώς είναι να απευθύνεσαι σε ένα κοινό 80 εκατομμυρίων και αλλιώς ένα κοινό 10 εκατομμυρίων, εκ των οποίων πόσοι ας πούμε τους αρέσει, σε πόσους αρέσει αυτό το είδος. Τέλος πάντων, ναι, για πες μας, να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει, αλλά ελεγχόμενα. Δεν χρειάζεται να γίνονται και τα φεστιβάλ τεράστια, γιατί τότε παρουσιάζονται και άλλα προβλήματα μεγέθυνσης, όπου κανείς δεν μπορεί να κινηθεί, χάνεται στον πλούτο των πραγμάτων και αυτό και εκείνο και τα άλλο, και δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς τελικά. Μια ελεγχόμενη ανάπτυξη λοιπόν χρειάζεται.
0: Αυτό είναι αλήθεια και
1: αναζήτηση.
0: Ιδανικά θα θέλαμε στα επόμενα 5 χρόνια να δούμε και το κράτος να στέκεται δίπλα μας, να είναι άρρωγος το Υπουργείο Πολιτισμού στην προσπάθειά μας.
1: Ναι.
0: Ήδη είναι, θα επιθυμούσαμε μια μεγαλύτερη στήριξη προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να προσφέρουμε ένα προϊόν και ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι, να το αναπτύξετε, να το κάνετε καλύτερο.
0: Άκριβώς.
1: Ωραία, να το ευχηθούμε και να ζητήσουμε και από το Υπουργείο Πολιτισμού να στρέψει το βλέμμα του και προς την ένατη τέχνη, τον κόμικ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Εύχομαι κάθε επιτυχία για το φετινό κόμικ Dom Con που συμπληρώνει τα 20 του χρόνια. Και κάθε καλό για όλους και για τη συνέχεια. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, το 2 ώρα για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη, και μια πολυμεσική έκθεση για την νυχτερινή Αθήνα παρουσιάζεται σε έναν καινούριο χώρο στο κέντρο της πόλης, στην οδό Γερανίου 44. Είναι μια κάθετη της Αγίου Κωνσταντίνου πολύ κοντά στο Εθνικό Θέατρο. Το όνομά του είναι Μετακόσμη και έως στις 20 Μαΐου φιλοξενεί μια σύγχρονη πολυμεσική εμπειρία που συνδυάζει φωτογραφία, τεχνολογίες AI, AR, VR, δηλαδή τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, επαυξημένης πραγματικότητος και εικονικής πραγματικότητος, με προβολές και βίντεο. Έχει τίτλο Athens AM Extended, σαν να λέμε Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα επαυξημένη, και μεταφέρει τον επισκέπτη στον παλώμενο και ποιητικό κόσμο της αθηναϊκής νύχτας. Το Athens AM Extended αποτελεί πολυμεσική εξέλιξη του φωτογραφικού έργου Athens AM του Θανάση Καραντζά, από τον σκηνοθέτη και δημιουργό πολυμεσικών εμπειριών Βίρονα Νικολόπουλο. Η έκθεση μετασχηματίζει το αρχικό φωτογραφικό υλικό σε μια σκηνοθετημένη διαδραστική αφήγηση με ιστορίες της μεταμεσονύχτιας Αθήνας. Ένα σύνολο 88 ασπρόμαυρων φωτογραφιών της Αθήνας μετά τα μεσάνυχτα, συλλογή εικόνων από την περίοδο 2008-2022 που έχει παρουσιαστεί ήδη σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις και έχει κυκλοφορήσει και σε ομώνυμο Λεύκωμα το 2024, αποτέλεσε τη βάση της έκθεσης που μετασχηματίζει, όπως είπαμε, τις φωτογραφίες σε μια άλλου είδους μορφή, με κίνηση, χρώμα, ήχο. Έτσι λοιπόν, οι φωτογραφίες γίνονται video projections και installation με τη χρήση των προγραμμάτων AR και VR. Ο θεατής, με τις δικές του αναφορές και προσλαμβάνουσες, γίνεται μέσω της προσωπικής του εμπλοκής μέρος του έργου. Η έκθεση Athens AM Extended τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στο πρόγραμμα This is Athens City Festival 2026. Είπαμε, στον καινούριο χώρο πολυμεσικών εκθέσεων Μετακόσμη, στη Γερανίου 44, στο κέντρο της Αθήνας. Η είσοδος για την έκθεση είναι ελεύθερη.

0: being penny like running this show. All these characteristics are myths of my cravings for life. My daydreams to me were amazing and traits of my dad's still legacy.
1: Μία ακόμα καινούργια παράσταση ξεκίνησε ήδη από τις 7 Μαΐου στο Μπάιος. Μιλάμε για το έργο «Η ζωή στα χέρια της», μία κωμικοτραγωδία του Βασίλη Κατσικονούρη, ένα από τα λιγότερο παιγμένα έργα του συγγραφέα, που έρχεται στη σκηνή για να χαρίσει γέλιο αλλά και να σχολιάσει καυστικά την εποχή μας. Ο σκηνοθέτης Σωτήρης Καραμεσίνης καθοδηγεί τη Χριστίνα Αλεξανιάν, τον Κώστα Καζανά, την Εύα Κοντανίδη και τον Χριστόδουλο Στυλιανού στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η κεντρική ηρωίδα του έργου, η Φωτεινή, καλείται να πάρει τη ζωή στα χέρια της, ισορροπώντας ανάμεσα στην εθραυστότητα και στην εσωτερική της δύναμη. Δίπλα της, οι υπόλοιποι τρεις ρόλοι, τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα, συγκροτούν ένα κόσμο λογικής, όπου ο καθένας από την πλευρά του και από το ρόλο του δεν διστάζει να ασκήσει εξουσία πάνω της. Το θέμα του έργου είναι ουσιαστικά το παιχνίδι μεταξύ του φαίνεστε και του είναι. Το κρυφτό που παίζουν οι ήρωες με τον εαυτό τους και τους άλλους. Η ψευδαίσθηση ακόμα της πραγματικότητος και η παραπλάνηση της εικόνας σε σχέση με την ουσία. Όλα αυτά γραμμένα με το χιούμορ και τη μαεστρία του Βασίλη Κατσικονούριου, ενός πολύ έμπειρου πια θεατρικού συγγραφέα. Είπαμε στο Μπάιος. Από 7 Μαΐου έχει ήδη ξεκινήσει η παράσταση με την Χριστίνα Αλεξανιάν, την Εύα Κοντανίδη, τον Χριστόδουλο Στυλιανού και τον Κώστα Καζανά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στην Αττική για τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Οι ποδηλάτες διασχίζουν την παραλιακή ζώνη και περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος. Μέτρα στους δρόμους με διακοπή της κυκλοφορίας έως τις 2 μετά το μεσημέρι στους Δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαυρεωτικής έως τις 4 το απόγευμα στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίων ατυχημάτων, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι την Πεντέλη και από το ύψος της Αγίας Παρασκευής μέχρι και την Παλίνη. Στη Λεωφόρο Κηφισού το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Χαλκιδόνας. Άνδρας υπό την επίρρεια αλκοόλ άνοιξε το πρωί πύρκατα γυναίκας εργαζόμενης μέσα σε κατάστημα στην περιοχή της Καλυθέας ύστερα από διαπληκτισμό. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, συνελήφθη ο δράστης. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό 34 ετών στο πόδι νωρίς το πρωί στην Κυψέλη ύστερα από διαπληκτισμό. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας 1. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 39χρονο ως φερόμενο δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, θύμα και δράστης ήταν γνωστοί ο ένας τον άλλον. Στη Θεσσαλονίκη, τη σωρό άνθρωπο που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάργαρα. Αναζητούν οι αρχές τον ποταμό Λουδία. Στις 6 το πρωί, ο γιος ενός αγρότη είδε δύο άνδρες να πετούν τη σωρό στον ποταμό και ειδοποίησε τις αρχές. Συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία ομολόγησαν την εμπλοκή του στη δολοφονία. Όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ όταν 5 άνδρες συναντήθηκαν σε σπίτι. Ακολούθησε επεισόδιο με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών. Πληροφορίες θέλουν να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών με το θύμα χρήστη ουσιών. Μία πρώτη ομάδα επιβατών, όλοι τους Ισπανία, άρχισαν να αποβιβάζονται σε μία μικρή βάρκα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού και πλέει προς το λιμάνι της Γρανάδια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Οι επιβάτες θα μεταφερθούν απευθείας από το λιμάνι σε στρατιωτικές βάσεις στο αεροδρόμιο και θα πετάξουν με αεροσκάφος της Ισπανικής κυβέρνησης προς τη Μαδρίτη, όπου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο ενώ θα τεθούν σε καραντίνα σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Μέχρι αύριο το απόγευμα αναμένεται να διαρκέσει η απομάκρυση όλων των επιβατών από το πλοίο. Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια χώρα που εξάγει αντί να εισάγει, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ανάρτηση που ξεκινά αναφορά στη σημερινή ημέρα της μητέρας και συνεχίζει με ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα. Καμία απάντηση προς το παρόν από την Τεχεράνη στον Ουάσιγκτον επί του τελευταίου σχεδίου ειρήνευσης στην περιοχή. Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα βόρειο-ανατολικά της Ντόχα του Κατάρ. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και αντιμετώπισαν αρκετά εχθρικά ντρόουν στον εναέριο χώρο σήμερα στην Αυγή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 129 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν σε Καλούς, Λιμένες και Αγία Γαλήνη. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο 16χρονοι, οι οποίοι αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού χρήματα από 15χρονο χθες το απόγευμα. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθησαν οι γονείς και οι κηδεμόνες των συλληφθέντων. Αιματηρό επεισόδιο το πρωί σε καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή της Νέας Καρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης, ύστερα από συμπλοκή κατοίκων, φέρεται να τραυματίστηκε με μαχαίρι ένας άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνελήφθη ένας 45χρονος. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται σήμερα για παραβίαση της εγκεχηρίας με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τερματισμό του πολέμου σύντομα, βλέπει ο Ρώσος πρόεδρος, κατηγορεί τη Δύση για τη στάση της. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio Radio 989 επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

0: Ακούτε από Βάρτ, επανήλθαμε με τη Ματίνα Καλτάκη και τώρα θα μεταφερθούμε στο πάντα γοητευτικό σύμπαν της εικαστικής δημιουργίας, αλλά και στον ίσως ακόμα γοητευτικότερο, ορμητικό, αγχωμένο αλλά αισιόδοξο κόσμο των νέων δημιουργών, εν προκειμένου παιδιών που σπουδάζουν στην Ανωτά της Σχολή Καλών Τεχνών, από τα εργαστήρια μαρμαροτεχνίας, κεραμικής, γυψοτεχνίας, σχεδίασης 3D και από το 13ο εργαστήριο ζωγραφικής, αλλά και έργα φοιτητών από την Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου Μαρμαροτεχνίας. Η έκθεση έργων τους που φιλοξενείται στο εργαστήριο Γιάννη Παπά με τίτλο «Αναπλάθοντας τη μοίρα» αποτελεί ένα ομάζ, ένα μικρό αφιέρωμα στο ζωγραφικό έργο με τον ίδιο τίτλο του Γιάννη Παπά, ένα ακριλικό σε καμβά, έργο του 1971, γιατί γιορτάζουμε, σήμερα γιορτάζουμε, εν πάση περιπτώσει τιμάμε τον σπουδαίο γλύπτη 20 χρόνια μετά από το θάνατό του. Στο έργο αυτό ο Παπάς απεικονίζει μοντέλα της Ανωτά της Σχολής Καλών Τεχνών της δεκαετίας του 1970 ως τρεις μοίρες της αρχαίας μυθολογίας, Κλωθό, Λάχισης, Άτροπος. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν ο Θοδωρής Μπαριώτας, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά, και ο Γιώργος Αλεξανδρής, επίκουρος καθηγητής της Ανωτά της Σχολής Καλών Τεχνών. Ο Θοδωρής Μπαριώτας, εξαίρετος ζωγράφος ο ίδιος, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενός ιδιαίτερα ευχάριστου φαινομένου των υψηλών σπουδών και της διεύρυνσης των οριζόντων των καλλιτεχνών της νεότερης γενιάς που τολμούν να κινούνται και να εμπνέονται από διαφορετικούς χώρους. Και το λέω αυτό γιατί ο Θοδωρής Μπαριώτας μπορεί από παιδί να έπλαθε μύθους και να ζωγράφιζε, όμως αποφύτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και έκανε και μεταπτυχιακό στη νομική σχολή στη Γλασκόβη, εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι το 2010 και τότε αποφάσισε να τα βροντίξει όλα και να βουτήξει στην τέχνη. Αποφύτησε με άριστα από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, έκανε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δίδαξε ζωγραφική στη Λουιζιάννα, στο Louisiana State University στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκπώνησε και τη διδακτορική του διατριβή πάνω σε ζητήματα υλικού πολιτισμού και φιλοσοφίας της γενετικής. Έκανε πάρα πολλές, συμμετείχε μάλλον σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συνεχίζει να ζωγραφίζει και να διδάσκει. Λοιπόν, η μικρή αναφορά, Θοδωρή, καλώς όρισε στο Pop Art. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μάτινα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η μικρή αναφορά στο πρόσωπό σου δεν μπορούσε να απαλληφθεί, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που νομίζω, έχω την εντύπωση, ότι πρέπει να εμπνέει με τη διαδρομή που έχεις τους νέους φοιτητές. Και να μιλήσουμε για αυτά τα νέα παιδιά που πασχίζουν να μάθουν την τέχνη και να βγουν σε έναν κόσμο που είναι πολύ ανταγωνιστικός και σκληρός.
1: Κοίταξε, έτσι είναι ακριβώς. Εγώ έχω το καλό ότι επειδή έχω σπουδάσει πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου σε διάφορα πανεπιστήμια, ότι νιώθω έτσι μάλλον με την καλή έννοια και όχι
0: ναι,
1: με την
0: κακή.
1: Είναι ένας αιώνιος φοιτητής. Mm-hmm. Ακόμα και ως καθηγητής τώρα στο ΕΚΠΑ, έτσι νιώθω πολύ κοντά στους φοιτητές. Νιώθω απλά ως ένας πιο έμπειρος φοιτητής.
0: Ναι.
1: Και υπό αυτό το πρίσμα νιώθω και τον καημό τους να μπορέσουν να έχουν ένα βήμα, να υπάρχει μια εξωστρέφεια, κάτι που δύσκολα το έχουν στις σχολές στην Ελλάδα.
0: Ναι, αν δεν τελειώσουν πρώτα, ναι. Δύσκολο.
1: Ναι, και να τελειώσουν. Ναι, είναι όλα αυτές οι παθογένειες, ας πούμε, μιας μικρής χώρας. Ναι. Και προσπαθώ να κάνω κι εγώ αυτό που θα ήθελα να είχαν κάνει και για μένα. Έτσι, ένα τέτοιο καημό, ας πούμε, και το νιώθω, δηλαδή νιώθω πολύ κοντά σε αυτά τα παιδιά, και δεν είναι δικοί μου φοιτητές. Και να μπορέσουν να δείξουν έργα ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο στο μεγαλύτερο ιδιωτικό μουσείο της χώρας, έτσι, στο Μουσείο Μπενάκη. Mm-hmm.
0: Όπου ανήκει το εργαστήριο του Γιάννη Παπά, δεν ξέρω αν το είπα, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Mm-hmm. Λειτουργεί από το Μουσείο Μπενάκη το εργαστήριο του Γιάννη Παπά, του ζωγράφου. Είχα δει και πριν από μερικά χρόνια, λίγα χρόνια, πόσο είναι, 3 χρόνια, εκείνη την ωραία έκθεση που είχε επιμεληθεί ο καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής, ο κύριος Γεωργιλάκης, πάλι με φοιτητές της γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
1: Ναι,
0: που σημαίνει ότι καλά κάνετε και ανοίγετε και το χώρο και βοηθάτε το διάλογο των φοιτητών με σημαντικούς γλύπτες, ζωγράφους προηγούμενων γενεών.
1: Αυτό είναι και το, δηλαδή αυτό το πέρασμα, ας πούμε, από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη, με πολύ αγάπη και ειλικρίνεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρεσβεύει 100% το εργαστήριο του Γιάννη Παπά. Και ένα, εγώ ειλικρινά πρέπει να πω πολύ μπράβο στο Μουσείο Μπενάκη και στο γιο του Γιάννη Παπά, τον Αλέκο τον Παπά, το οποίο αυτό το πράγμα το θέλουν πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ούτε λίγα τα έξοδα, ούτε λίγη οργάνωση πρέπει για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή μια τέτοια έκθεση είναι η τρίτη τώρα που συνεπιμελούμε. Ναι, συνεπιμελούμε κάθε φορά με κάποιον καθηγητή, κάποιον διευθυντή εργαστηρίου στην Καλών Τεχνών. Ναι. Και αυτά τα σχεδιάζουμε για περίπου 9 με 10 μήνες πριν.
0: Δηλαδή την κάθε έκθεση εννοείς, ποια παιδιά θα συμμετέχουν, με ποια έργα.
1: Ένα θέμα, βάζουμε ένα θέμα που έχει από κάποιο έργο του Παπά, είτε γλυπτικό είτε ζωγραφικό έργο, και πηγαίνω κάθε μήνα, βλέπω πώς πάνε τα έργα, συζητάω με τα παιδιά, με τους καθηγητές. Φέτος πρέπει να πω ότι ήταν και ιδιαίτερα φιλόδοξη η προσπάθεια, γιατί είχαμε 80 σχεδόν φοιτητές.
0: Μπράβο.
1: Που συμμετείχαν. Ένα χάος δηλαδή, για να δαμαστεί τόση ενέργεια και τόση ορμή από όλους αυτούς τους φανταστικούς νέους καλλιτέχνες.
0: Πόσα μπορέσατε να εκθέσετε τελικά, και τα 80 ή έγινε μια...
1: Και τα 80. Έγινε προφανώς μια επιλογή, είχαμε ακόμα περισσότερους ενδιαφερόμενους, αλλά ναι, κατάφερα να δείξω μέσα αυτό στο εργαστήριο κοντά στα 80 έργα, 78 έργα, αν θυμάμαι σωστά. Και το μεγάλο στοίχημα είναι να χαρούν αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, από την επαφή με τον κόσμο και επαφή του έργου τους με τον κόσμο. Ξέρεις, με συγκινεί η νέα γενιά, δεν ξέρω. Ίσως σκέφτομαι όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισα κι εγώ στα πρώτα μου βήματα και λέω μακάρι να είναι ο δρόμος τους πιο εύκολος. Και ό,τι βοηθάει σε αυτό είναι απολύτως θετικό. Λοιπόν, όμως στο εργαστήριο... πες μας λίγο όμως, τι έργα θα δούμε. Δώσ' μας έτσι μία... Σε αυτά τα 80, σε ποιες κατηγορίες, ας πούμε, εντάσσονται έτσι διευρυμένα.
1: Ναι, ναι, κοίταξα, αυτή τη φορά, επειδή την πρώτη έκθεση την είχαμε κάνει με χαλκοχυτική, όπως ανέφερες, με το εργαστήριο χαλκοχυτικής, οπότε στην ουσία είχαμε και ρή, γύψο και χαλκό, μπρούτζο. Την έκθεση πέρσι την κάναμε με το εργαστήριο του Γιώργου του Καζάζη, που έχει συνταξιοδοτηθεί βέβαια τώρα, που ήταν ζωγραφικό εργαστήριο, που είχαμε ζωγραφική. Και φέτος ήθελα να δουλέψουμε πάλι στη γλυπτική, αλλά ο σκοπός μου είναι να υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην ύλη, στο υλικό.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή να μπαίνει ο επισκέπτης έτσι και να χάνεται λίγο, να καταλαβαίνει λίγο την πολυπρισμικότητα της γλυπτικής. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι από κάτι χυτεμένο σε μπρούτζο μέχρι κάτι το οποίο είναι τυπωμένο σε 3D.
0: Ναι.
1: Και όλα τα ενδιάμεσα. Οπότε έχει πάρα πολλά.
0: Τώρα εδώ πέφτει το βάρος στο μάρμαρο, σε πιο σκληρές ύλες δηλαδή.
1: Έχουμε τα πάντα, δηλαδή έχει και μάρμαρο, επειδή προσκάλεσα και τον Λεωνίδα το Χαλεπά, το διευθυντή τώρα στην Τίνο, στην Καλών Τεχνών της Τίνου.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα, γιατί δεν έχει τύχει να την επισκεφτώ ακόμα.
1: Ναι, δεν ξέρω
0: τι γίνεται εκεί.
1: Γίνεται πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά.
0: Αυτό
1: γίνεται.
0: Αυτό λειτουργεί στον πάνορμο της Τίνου.
1: Ναι, εκεί παραδοσιακά.
0: Και είναι μία μικρή, φαντάζομαι, σε μέγεθος σχολή που εξειδικεύει ανθρώπους στη μαρμαροτεχνία.
1: Μόνο στο μάρμαρο. Κάνουν βέβαια σχέδιο και τα λοιπά κανονικά, αλλά έχει έτσι μία. Έχει, ας πούμε, προφανώς τίνει προς την παράδοση.
0: Ωραία, χρειάζονται και αυτά, δηλαδή, Θοδωρή. Πρέπει
1: βεβαίως
0: να υπάρχουν και αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Να μαθαίνουμε τις παλιές τεχνικές, να μην ξεχνιούνται.
1: Βεβαίως, οι καλύτεροι πάντως γλύπτες που στο μάρμαρο, δηλαδή, που εγώ έχω συναντήσει και ξέρω, π.χ. ο Γιώργος Αλεξανδρίδης, που είμαι πολύ φίλος, ήμασταν και συμφοιτητές στην Καλών Τεχνών και τώρα έχει αναλάβει, είναι επίκουρος και έχει την κεραμική στην Καλών Τεχνών, το εργαστήριο κεραμικής, έχει τελειώσει την Τίνο και μετά έχει τελειώσει και την Καλών Τεχνών. Είναι πολλοί δηλαδή που το κάνουν αυτό και είναι φανταστικοί, πάρα πολύ καλοί τεχνίτες και πολύ σύγχρονοι καλλιτέχνες, σύγχρονοι καστικοί. Χρειάζονται και τα δύο αυτά.
0: Πόσο δεν είναι πολλά χρόνια που λειτουργεί, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
1: Η σχολή. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρόνια, ξέρω ότι με τη σημερινή μορφή της
0: πρέπει να είναι
1: καμιά δεκαετία.
0: Ναι, πρέπει να είναι κάποια λίγα χρόνια.
1: Ναι, με τη σύγχρονη μορφή της. Ναι, αλλά είναι παλιά σχολή, είναι πολύ παλιά σχολή. Οπότε ναι, ο επισκέπτης θα δει πάρα πολλά είδη γλυπτικής.
0: σε διαφορετικά και, υλικά, είπαμε, και διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουμε μέταλλο, έχουμε γύψο, έχουμε πυλό, έχουμε πάρα πολύ κεραμική και πολύ σύγχρονη κεραμική.
0: Εμείς στην εκπομπή έχουμε... πολύ συχνά ασχολιόμαστε με την κεραμική, πιστεύουμε πολύ σε αυτή τη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και χαίρομαι που μου το επιβεβαιώνεις και εσύ ότι πράγματι υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τις εκφραστικές δυνατότητες αυτής της ταπεινής, μέσα σε εισαγωγικά, ύλη.
1: Ταπεινή, ιστορική, αλλά και πάρα πολύ σύγχρονη. Ναι, και η κεραμική έχει ένα μεγάλο comeback, ας πούμε, τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, παγκοσμίως δηλαδή, στην εικαστική σκηνή. Και στην Καλών Τεχνών, τώρα στο εργαστήριο του Αλεξανδρίδη, το τιμάνε ιδιαίτερα, γιατί είναι και αυτός ένας πολύ σύγχρονος καλλιτέχνης, με φανταστική δουλειά.
0: Ωραία, χαίρομαι που μου το λες, γιατί δεν τον γνωρίζω και είναι μια καλή αφορμή για να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε μαζί του σε κάποιο επόμενο pop-art εδώ στον Αλφα Radio. Λοιπόν, για πες μου λίγο και για αυτό το αφιέρωμα που θα κάνετε, θα φιλοξενήσετε στο εργαστήρι του Γιάννη Παπά με την συνεργασία της βιβλιοθήκης Σαντά της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου θα εκτεθεί ένα έργο του, έτσι?
1: Ναι, αυτό θα εκτεθεί. Αυτό είναι στην ουσία για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων.
0: Το κοριτσάκι Αλεξανδρίας. Για την Παγκόσμια Ημέρα,
1: ναι, αυτή ημέρα είναι η αφετηρία. Η Άσου Κουτού, σκεφτήκαμε να κάνουμε το αφιέρωμα στο Γιάννη Παπά, οπότε θα δείξουμε στη βιβλιοθήκη της Καλών Τεχνών ένα έργο που έχει αφήσει, ένα χυτεμένο μπρούτζινο κεφάλι, αυτό το κοριτσάκι Αλεξανδρίας που έχει φτιάξει ο Γιάννης Παπάς,
0: το 45,
1: το οποίο ανήκει στην Καλών Τεχνών αυτή η χύτευση, και στο εργαστήριο του Γιάννη Παπά θα εκθέτουμε, θα έχουμε το πρωτότυπο, το γύψινο δηλαδή, και το καλούπι του έργου, συν και άλλα έργα τα οποία που είναι της ίδιας, ας πούμε, εποχής και του ίδιου ύφους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Παπάς ήταν ένας γλύπτος ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ να χρησιμοποιεί και παιδιά ως μοντέλα, και ειδικά στην κατοχή έχει μια φανταστική σειρά, τα παιδιά της κατοχής, ένα από τα οποία ήταν και ο γείτονάς του, Σταμάτης ο Κόκοτας, που ήταν τότε 5-6 χρονών, που ήταν μεσοτυχία εκεί στου ζωγράφου και τον έχει κάνει.
0: Και τον έχει κάνει άγαλμα.
1: Ναι, τον έχει κάνει ένα γλυπτάκι το κεφαλάκι του παιδιού. Γιατί τα προστάτευε τότε, ερχόντουσαν στο εργαστήριο τα παιδιά μες στην κατοχή και βρίσκανε και ένα πιάτο φαΐ και τα είχε και ως μοντέλα, παίζανε, μαθαίναν και για τη γλυπτική. Οπότε έχουν βγει και πάρα πολύ ωραία σειρά γενικώς με παιδάκια και κεφάλια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εσύ που είσαι ένας... ζωγράφος εξαιρετικός, το είπα και στην αρχή και δεν είμαι υπερβολική, λυπάμαι που όταν ξεκίνησε η εκπομπή τον Νοέμβριο είχε τελειώσει η τελευταία έκθεσή σου, η ατομική που έκανε στην Γκαλέρι Άλμα.
1: Στην επόμενη.
0: Η επόμενη πότε? Δεν θα ήθελα να σε ρωτήσω στο τέλος.
1: Νοέμβριο, τώρα Οκτώβριο-Νοέμβριο, σκέφτομαι. Εντάξει, θέλει και αυτό το χρόνο του για να.
0: Ναι. Αλλά πραγματικά πολύ ξεχωριστή γλώσσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο αποδομημένος ρεαλισμός από την εισβολή της φαντασίας. Πολύ καλή δουλειά. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς, όντας καθηγητής σε πολύ νέα αντικείμενα, δηλαδή στην ψηφιακή τέχνη και στον κινηματογράφο, πώς συνομιλείς με τις πιο παραδοσιακές μορφές τέχνης και με πιο παραδοσιακούς καλλιτέχνες όπως είναι ο Γιάννης Παπάς?
1: Αυτό τώρα το μετέχνιο ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον είναι κάτι που, ξέρεις, είναι ένα μόνιμο διακύβευμα. Είναι που πρέπει για να είναι κανείς σύγχρονος. Ναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να...
0: Ξεκινήσει από το πουθενά, από το σήμερα, ας πούμε, και να πει τώρα είμαι εγώ.
1: Ναι, βέβαια, πρέπει να... Γιατί αυτό είναι και... είναι λάθος. Είναι λάθος ως μεθοδολογία. Πρέπει να έχει κανείς αυτή τη βαθιά γνώση της ιστορίας. Και ένα κομμάτι της ιστορίας είναι και η ιστορία της τεχνικής. Δηλαδή και να κάτσει κανείς, όντως να γίνει τεχνίτης, ό,τι και αν γίνει. Έτσι, δηλαδή, εγώ αυτό που λέω και στους φοιτητές, οι δικοί μου φοιτητές στο ΕΚΠΑ, έτσι, περισσότερο πάνε για προσκυνηματογράφο, πάνε οι περισσότεροι. Οπότε δεν θα γίνουν ως ζωγράφοι. Είναι πολύ σπάνιοι περίπτωση. Ένας, δύο κάθε χρόνο που ενδιαφέρονται πολύ για τη ζωγραφική κάθε αυτή. Αλλά εγώ αυτό που τους λέω είναι ότι και στο μοντάζ είναι μια παλιά τεχνική. Πρέπει να γίνεις καλός τεχνίτης στο μοντάζ. Στον ήχο. Πρέπει να γίνεις καλός τεχνίτης στον ήχο. Άμα το τιμήσεις αυτό το πράγμα, ξέρεις, είναι κάτι μετά που θα σε ακολουθεί και είναι ένα ένστικτο το οποίο όσο δουλεύεις και όσο είσαι καλός σε αυτό που κάνεις...
0: Ναι, και όσο το ψάχνεις και το
1: όσο
0: προσπαθείς...
1: Το ψάχνεις, ναι, υπηρετείς τελικά μια τέχνη, την υπηρετείς καλά, την υπηρετείς τίμια και αυτό δεν θα σε προδώσει. Έτσι, δεν, θα κάνεις δεν θα κάνεις άσχημα πράγματα μετά και σε μια άσχημη μέρα δηλαδή θα είναι καλό αυτό που θα κάνεις.
0: Χαίρομαι πολύ που το λες γιατί ναι. Έχει μετακινηθεί το ενδιαφέρον στο αποτέλεσμα και όχι στον τρόπο που οδηγούμαστε σε ένα συγκεκριμένο, στη διαδρομή δηλαδή που ακολουθούμε για να βρεθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Η ιστορία οπωσδήποτε είναι απαραίτητη, η ιστορία της τέχνης του καθενός, έτσι. Και νομίζω ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες ήταν και μεγάλοι τεχνίτες ταυτόχρονα. Δεν ξέρω. Ή τουλάχιστον μπορούσαν να ελέγξουν την παραγωγή σε βαθμό που να μπορούν να δώσουν οδηγία στον ειδικό τεχνίτη, ας πούμε, που θα κάνει τη χύτευση, για παράδειγμα.
1: Ναι, προφανώς. Κοίταξε, εν τέλει, ο καλλιτέχνης είναι ένας μάγος. Άμα δεν έχεις μάθει να κάνεις κάποια μαγικά, τότε δεν κάνεις τέχνη. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει αυτό το στοιχείο έτσι, του πώς το έκανε αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Δεν μιλάμε τώρα για έναν στεγνό εντυπωσιασμό, γιατί αυτό καταλήγει και σε κάτι άλλο το οποίο πάλι δεν είναι, δεν είναι ιδιαίτερα σύγχρονο. Θέλει λίγο και από τα δύο. Θέλει δηλαδή λίγο.
0: Να το προσπαθούμε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Λοιπόν,
1: και προς τις δύο, βέβαια. Ναι,
0: Θοδωρή,
1: ναι.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θέλω να επιστρέψουμε για να μου πει. Να μου λύσεις μερικές απορίες και δικές μου και των ακροατών σε σχέση με το τι εννοούμε όταν λέμε ψηφιακή τέχνη ακριβώς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πράγματι είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακούτε Pop Art, το δύο-ωρο πολιτιστικό μαγκαζίνο με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Θοδωρής Μπαριώτας, ζωγράφος και επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, στο τμήμα ψηφιακής τέχνης και κινηματογράφου. Εξετάζουμε διάφορα θέματα με αφορμή την έκθεση φοιτητών που γίνεται στο εργαστήριο του Γιάννη Παπάς του ζωγράφου, αλλά λόγω του ειδικού επιστημονικού σου αντικειμένου ήθελα να μας πεις, Θοδωρή, πώς προσδιορίζουμε λίγο την ψηφιακή τέχνη με την έννοια αυτή που είχε θέσει τον προηγούμενο αιώνα ο Χορκχάιμερ, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται την εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγής των έργων τέχνης, όχι της μηχανικής, της ψηφιακής.
1: Ναι. Εντάξει, κοίτα, πλέον νομίζω ότι αυτό που λέμε έτσι, τέχνες και ψηφιακές τέχνες έχει αρχίσει λιγάκι και θολώνουν τα νερά. Το τι μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, ψηφιακές τέχνες. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα,
0: ναι.
1: Έτσι, μέσα σε όλο το συγκείμενο της σύγχρονης τέχνης. Έτσι, δηλαδή, μέσα σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία παραγωγής ενός έργου,
0: ναι,
1: μπορεί να χρησιμοποιηθούν πάρα πολλά και παραδοσιακά μέσα και ψηφιακά μέσα, έτσι, υπολογιστές δηλαδή. Έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί μιλάμε συνήθως για υπολογιστές
0: και
1: για
0: προγράμματα. Κάμερες.
1: Ναι, για προγράμματα και ψηφιακές μηχανές κινηματογράφου κτλ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι π.χ. μια χύτευση που γίνεται, ας πούμε, σε μέταλλο, το οποίο όμως έχει προέλθει από 3D sculpting, δηλαδή από μια γλυπτική που έχει γίνει σε ένα πρόγραμμα 3D. Mm. Κάτι που κάνουν οι φοιτητές μας, ας πούμε, έτσι, δηλαδή ότι το ξεκινάς από 3D, το κάνεις τη γλυπτική σου σε 3D και μετά έχεις ένα αρχείο, το οποίο αυτό το αρχείο μπορείς να το τυπώσεις σε μια ρητίνη, αλλά μπορείς ακόμα και να το τυπώσεις σε ένα 3D printer μετάλλου, Brugge, ναι, δηλαδή, ναι. Τα μεγάλα χιτήρια. Έχουμε και εμείς ένα εδώ στην Ελλάδα.
0: Έχουν και 3D.
1: Ναι, έχουν και ένα 3D printer που κάνει σε Brugge. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε τώρα για ένα πολύ. Είναι μια ακριβή διαδικασία.
0: Οπωσδήποτε, ναι. Μια τεχνολογία ακριβή.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
0: Πρέπει να έχει μια σύγχρονη σχολή καλών τεχνών.
1: Ναι, βέβαια, είναι πλέον, υπάρχει ένα μπέρδεμα και είναι ωραίο αυτό το μπέρδεμα. Έτσι, δηλαδή είναι αυτό το μάθε τέχνη και άσθημα. Δηλαδή μπορείς να μάθεις και το κομμάτι το 3D, αλλά μετά,
0: δηλαδή,
1: σημαίνει ότι αυτό 3D, το πράγμα δεν είναι.
0: Στο 3D, ναι. Διαμορφώνουμε, κατασκευάζουμε το μηχάνημα που θα μπορέσει να μας... τυπώσει, τώρα το ρήμα δεν είναι σωστό και ίσως να μπερδεύονται οι ακροατές που δεν γνωρίζουν.
1: Εκτυπώνει.
0: Εκτυπώνει χωρίς μελάνη, δηλαδή υλοποιεί κατά μία έννοια ένα σχέδιο που του έχει δοθεί τρισδιάστατο.
1: Ένα τρισδιάστατο αρχείο, ναι, αρχείο, το οποίο μετά αυτό μπορείς να το τυπώσεις από ό,τι θέλεις. Δηλαδή υπάρχουν εκτυπωτές 3D που τυπώνουν σε ζύμια.
0: Σε όλα τα υλικά.
1: Για να κάνεις ψωμί. Mm-hmm. Υπάρχουν 3D εκτυπωτές που εκτυπώνουν σπίτια, έτσι.
0: Ναι.
1: Τυπώνουν τσιμέντο. Δηλαδή, και αυτό.
0: Αυτή η τεχνολογία που βρίσκεται,
1: ναι.
0: Ποιος την παράγει, στην Ευρώπη, στην Αμερική ή πού αλλού?
1: Τώρα τα πολύ καλά είναι. Δεν ξέρω, ας πούμε, εμείς στη σχολή μηχανήματα που έχουμε κινέζικα είναι. Όπως μάλλον όλα τα πράγματα.
0: Όπως όλα τα μηχανήματα γενικώς, ναι.
1: Όπως είναι όλα γενικώς, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον, έχουμε φοιτητές που κάνουν πτυχιακές που φτιάχνουν τέτοια 3D, ας πούμε, τέτοιους 3D εκτυπωτές. Που τυπώνουν έτσι με διάφορα κουλά υλικά.
0: Έχει ενδιαφέρον για να δούμε και όλες πού ναι. πάνε και οι εικαστικές τέχνες. Γι' αυτό τα αναφέρω όλα αυτά. Γιατί είναι καινούρια παιδεία που δεν τα γνωρίζουμε καλά.
1: Ειδικά στη γλυπτική έχει πολύ ψωμί. Δηλαδή, ναι.
0: Ίσως γι' αυτό είναι και αυξημένο το ενδιαφέρον των φοιτητών. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη γλυπτική που είχε ατονίσει πριν από μερικές δεκαετίες. Ίσως επειδή ήταν και ακριβώς και ο χαλκός και γενικότερα είναι μια τέχνη που απαιτεί και χειροναξία που δεν ξέρω κατά πόσον οι νέοι καλλιτέχνες είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν.
1: Είναι πάρα πολύ και το έχουν ανάγκη και το βλέπω εγώ και από τα παιδιά της καλών τεχνών. Έτσι μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Άμα πάει κανείς στην καλών τεχνών ή και σε εμάς, ας πούμε, στο ψηφιακών τεχνών, ειδικά σε εμάς που δουλεύουν πάρα πολύ μπροστά σε υπολογιστές, πόσο ανάγκη έχουν να μην ασχολούνται με οθόνες, να μην έχουν τα κινητά.
0: Και να δουλέψουμε τα χέρια τους.
1: Όχι απλά να δουλέψουμε. Εγώ βλέπω ότι η ικανοποίηση το πρώτο έτος που τους κάνω σχέδιο, γιατί οι δικοί μου οι φοιτητές δεν μπαίνουν με σχέδιο, μπαίνουν με πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν κάνει ποτέ σχέδιο. Και όταν κάνουμε τα πρώτα μαθήματα με κάρβουνο, βλέπω πώς χαίρονται που λερώνονται τα χέρια τους.
0: Mm.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο τους έχει λείψει και έχει λείψει και από τη νέα γενιά.
0: Έτσι είναι.
1: Που είναι
0: ιδίως που ζουν μέσα στις πόλεις και στις.
1: Και αυτό είναι μια μεγάλη ανακούφιση. Και γι' αυτό και η παρατήρηση σου πριν για την κεραμική είναι πάρα πολύ σωστή. Γιατί έχουν ανάγκη να βουτήξουν τα χέρια σε λάσπη και να λερωθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια ανάγκη πολύ βασική. Αρχαία ανάγκη, έτσι.
0: Αρχαία ανάγκη να φτιάξεις, να πλάσεις κάτι με τα χέρια σου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε με κάποια άλλη ευκαιρία. Ελπίζω το φθινόπωρο, το χειμώνα, με αφορμή την καινούργια σου έκθεση. Αλλά να ευχηθώ τώρα στο αναπλάθοντας τις μοίρες που την έκθεση των φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της Σχολής Μαρμαροτεχνίας στην Τίνο να πάει καλά, να έρθει ο κόσμος να δει τα έργα των εικαστικών της επόμενης γενιάς, των γλυπτών της επόμενης γενιάς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες, Θοδωρή. Καλό απόγευμα και καλή τύχη σε ό,τι κάνεις.
1: Σε ευχαριστώ. Να
0: γεια
1: καλά.
0: Γεια
2: σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Το εικαστικό πρόγραμμα στο International Art Center Ευβίας 38 στον Άλυμο συνεχίζεται. Έως στις 30 Μαΐου φιλοξενεί τη νέα έκθεση του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου με τίτλο Dragons. Ο καλλιτέχνης εδώ διερευνά τη λειτουργία των συμβόλων στη σύγχρονη οπτική κουλτούρα. Κεντρική είναι η μορφή του δράκου ως σύμβολο με πολλαπλές και κάποτε αντιθετικές σημασίες, από απειλητικόν στη δυτική παράδοση έως φορέα αρμονίας και δύναμη στην ανατολική. Παράλληλα, ο Παπαμιχαλόπουλος επιχειρεί να δείξει την ένταση ανάμεσα στην τεχνολογική απομάγευση του κόσμου και την ανάγκη επανανοημοδότησης της εμπειρίας μέσω της τέχνης. Τα σύμβολα αποσπώνται από τη συμβατική του σημασία και επανεμφανίζονται σε νέα συμφραζόμενα μέσα από εικόνες που συνδυάζουν διαφορετικές πολιτισμικές και εικαστικές αναφορές. Στα έργα του, ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος αντλεί από πρακτικές της εικονογράφησης και των κόμικ, συνδυάζοντας όμως στοιχεία από τη βυζαντινή εικονογραφία, την τέχνη της Ανατολής και την σύγχρονη μεταπόπ αισθητική. Επιμελητής της έκθεσης είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας της τέχνης, Μάνος Στεφανίδης. Είπαμε στο International Art Center, Ευβίας 38, στον Άλυμο έως στις 30 Μαΐου.

0: καν το πω. Το πιάνο είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτών των ημερών στην Αθήνα, αφού το Piano City Athens ξεκίνησε και μέχρι τις 18 Μαΐου επιφυλάσσει θαυμάσιες, απροσδόκητες μουσικές στιγμές σε δημόσιους χώρους και άλλα ξεχωριστά σημεία της πόλης. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, αναγνωρισμένοι Έλληνες και ξένοι σολίστ, αλλά και ανερχόμενα ταλέντα, θα παίξουν στο πιάνο για όλο τον κόσμο. Ο Εθνικός Κήπος, η Πλατεία Μητροπόλεως, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, το Συνεδεξαμενή, το Ινστιτούτο Γκέτε, το Μουσείο της Ακρόπολης, το Ντυρί, Δημαρχία και Οδεία θα πλημμυρίσουν από ήχους πιάνου και από ωραίες μουσικές. Είναι μαζί μας η Μαρία Παπαλάμπρου, καλλιτεχνική υπεύθυνη του Piano City Athens, η οποία θα μας συστήσει αυτό το ιδιαίτερο φεστιβάλ που ξεκίνησε στην Αθήνα πριν από 4 χρόνια. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπαλάμπρου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Μια ωραία κυριακάτικη μέρα.
0: Ωραία, ναι, χαιρόμαστε που είστε έξω, ενώ εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο κλεισμένοι. Αλλά δεν πειράζει, μας λέτε πολύ ωραία πράγματα και είμαστε ευγνώμονες στο καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας. Ακριβώς γιατί μπορούμε να ξεχνιόμαστε λίγο και να μην σκεφτόμαστε όλες αυτές τις δολοφονίες, τις επιθέσεις, τους πολέμους, όλη αυτή την καταστροφή που συμβαίνει γύρω μας.
1: Πράγματι. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος του φεστιβάλ. Έτσι, όπως το είπατε, ακριβώς είναι το πνεύμα του φεστιβάλ να μας δίνει κάποιες στιγμές που ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.
0: Για
1: και
0: πείτε
1: μπορούμε
0: μου.
1: Να βρεθούμε κάπου αλλού.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μου λίγο, γιατί πιθανότατα οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει μια ιστορία στη διοργάνωση του Piano City στην Ευρώπη.
1: Ναι, το Piano City ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, το 2010 από το Βερολίνο. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Κέρνας, μουσικός και συνθέτης και πολλά άλλα, είχε αυτή την ιδέα να βγάλει το πιάνο από τη συναυλιακή αίθουσα και να το μεταφέρει έξω, σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Πολλά πιάνα φυσικά. Εγώ έτυχε να δω εκείνη την πρώτη διοργάνωση, πηγαίνοντας την κόρη μου σε μια εκδήλωση για παιδιά. Mm. Που ήταν τότε μικρή. Και ενθουσιάστηκα και είπα ότι αυτό θα ήθελα κάποια στιγμή να το φέρω στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ πέρασα πολλά χρόνια. Το Piano City σαν ιδέα ταξίδεψε σε πολλές άλλες πόλεις, στο Μιλάνο, στη Μαδρίτη, στη Νέα Υόρκη.
0: Όπου παντού. Γίνεται κάθε χρόνο. Όπως και στην Αθήνα, σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Ναι, πόλεις γίνεται κάθε χρόνο.
0: Γίνεται κάθε χρόνο.
1: Και πριν από 3 χρόνια είπα εντάξει, πλέον έχει έρθει η στιγμή, με τους συνεργάτες μου έτσι, κάνω μια πολύ καλή έτσι, προετοιμασία και είπα ότι ναι, και η Αθήνα μπορεί να φιλοξενήσει ένα τέτοιο φεστιβάλ και ξεκινήσαμε και πραγματικά έχει βρει τεράστια ανταπόκριση.
0: Δεν θα το περιμένατε κι εσείς στην αρχή, ε?
1: Κοίταξε, κάθε αρχή και δύσκολη όπως
0: κάθε
1: λέμε.
0: Και δύσκολη,
1: δεν ξέραμε πώς θα το πάρει το κοινό στην Αθήνα, ο κόσμος της πόλης.
0: Αν θα το αγκαλιάσει.
1: Αν τα μίδια θα το αγκαλιάσουν. Και τελικά είχαμε πολύ μεγάλη αποδοχή. Και από τους καλλιτέχνες που έχουν έτσι μεγάλο ενδιαφέρον να βρεθούν και να παίξουν κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Και για ένα άλλο κοινό, όχι αυτό που συνήθως
0: που πηγαίνει στα concert hall κλπ.
1: Ακριβώς, mm-hmm. Ναι. Και από τον κόσμο. Που είτε το προγραμματίζει να πάει να δει κάτι, γιατί όλα είναι δωρεάν και ελεύθερα για το κοινό, είτε θα βρεθεί ξαφνικά, κάνοντας
0: τη βόλτα στο
1: τοπικό κήπο, προστά σε ένα πιάνο και ένα ρεσιτάλ και θα κάτσει να το απολαύσει.
0: Τέλεια, τέλεια ιδέα είναι πραγματικά και με δεδομένο κιόλας ότι ακριβώς είναι δωρεάν, γιατί πολλά πράγματα
1: εντάξει,
0: γίνονται.
1: Αλλά και σε αυτό.
0: Ναι, αλλά παίζει ρόλο το να μπορεί να μπει κάποιος χωρίς να σκεφτεί, α, για 4 άτομα, για μια οικογένεια τετραμελή, πόσα θα χρειαστεί να δώσω. Είναι σημαντικό
1: σίγουρα,
0: κίνητρο κι αυτό.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη πρέπει να πληρώνεται και
0: οπωσδήποτε
1: πρέπει να πληρώνονται. Αλλά
0: στο πλαίσιο της πολιτείας μπορεί να υπάρχουν και ορισμένες πολιτιστικές επιστροφές.
1: Ακριβώς.

0: κοινό,
1: πρέπει ακριβώς να δίνουμε στον κόσμο και στους πολίτες πράγματα. Δεν θα το έλεγα βέβαια ότι είναι από την πολιτεία, γιατί είναι η πολιτεία δυστυχώς παραστέκεται ελάχιστα, έως και καθόλου.
0: Όχι, λέω, έχουμε είναι... αυτή την προσδοκία από την πολιτεία.
1: Βεβαίως, και πολύ καλά το λέτε.
0: Να συντηρεί και να τροφοδοτεί την πολιτιστική παραγωγή.
1: Όντως, έτσι πρέπει να είναι. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια σχεδόν μόνη, αλλά ευτυχώς είναι πολλοί οι φορείς που έχουν
0: σας
1: αγκαλιάσει το φεστιβάλ και μας υποστηρίζουν. Και εσείς, από τα μίντια, που μας δίνετε το χρόνο και το χώρο να το διαδώσουμε.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Λοιπόν, η φετινή διοργάνωση, κυρία Παπαλάμπρου, πείτε μας έτσι μερικά highlights. Είναι πολλές αυτά τα ρεσιτάλ, τα μην τέλος πάντων. Οπότε ξεχωρίστε
1: πολλά,
0: κάποια, δεν θα παρεξηγηθεί κανένας, απλώς δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
1: Εννοείται δεν μπορούμε, γι' αυτό και προτρέπω τους ακροατές να μπουν στην ιστοσελίδα μας.
0: Σωστά.
1: Που είναι το pianocityathens.gr. Εκεί μέσα θα δουν όλο το πρόγραμμα με κάθε λεπτομέρεια, τις ώρες κλπ. Οπότε θα έχουν μια πλήρη εικόνα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί φέτος μπορέσαμε να αναπτύξουμε το κοινωνικό μας χαρακτήρα και πηγαίνουμε και σε πολλές δομές.
0: Είναι αυτό που λέτε ότι αν κάποιοι από τους πολίτες, από τους συμπολίτες μας δεν μπορούν να δεν έχουν κινητικά προβλήματα ας πούμε ή είναι άρρωστοι, θα έχετε προγραμματίσει κάποιες συναντήσεις των μουσικών σε ιδρύματα και
1: ακριβώς,
0: σε δομές δηλαδή ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
1: Πάμε εμείς σε αυτούς κάνοντας ένα κανονικό ρεσιτάλ, κάποια ρεσιτάλ όπως ας πούμε στο κέντρο κρατήσεων των ελαιών αρτιβών, είναι ανοιχτά και για τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή και το κοινό να παρευρεθεί.
0: Και βλέπω ότι θα δοθούν ακόμα συναυλίες στο Ερίκος Δινάν το νοσοκομείο, στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων, στον Ελαιώνα που είπατε, στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδινοδαγιάννη Ελπίδα και
1: ακριβώς.
0: Στο Δύο ΑΜΕΑ. Αρκετοί είναι οι προορισμοί.
1: Και στη Μητρόπολη ακριβώς είναι το Δύο ΑΜΕΑ, δηλαδή η Μητροπόλη με πολύ μεγάλη έτσι, εκδήλωση. Είναι πολλά και δίνουμε και μεγάλο βήμα στα ανερχόμενα ταλέντα.
0: Ναι, έχουμε για πείτε μας για αυτά.
1: Καταπληκτικά ρεσιτάλ με πολύ κόσμο που έρχεται και από το εξωτερικό και από την Αθήνα. 12 Μαΐου έχουμε την Πλάκα, το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε από τις 6 μέχρι τις 10 συνεχόμενα ρεσιτάλ με τους ανερχόμενους καλλιτέχνες.
0: Τέλειο, τι ωραία που θα είναι να βλέπεις τους νέους.
1: Θα είναι οι καταξιωμένοι της επόμενης δεκαετίας.
0: Ναι.
1: Και στο Ινστιτούτο Γκέτε επίσης έχουμε τα Rising Stars. Είναι πολλά. Στο αεροδρόμιο μια πολύ ξεχωριστή performance με μουσική πιάνο, το Transit.
0: Για μία ημέρα είναι αυτό?
1: Είναι μόνο για μία ημέρα, είναι στις 14 Μαΐου το πρωί. Το αεροδρόμιο είναι ένα σπότ στο οποίο είμαστε κάθε χρόνο και κάνουμε κάτι ειδικά για εκεί. Φέτος έχουμε μια εκδήλωση που είναι πιάνο, βέβαια πάντα, και performance με θέμα το transit, δηλαδή
0: τη μετακίνηση το και το ταξίδι από το
1: ακριβώς,
0: ένα σημείο στο άλλο.
1: Ακριβώς,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Κυρία Παπαλάμπρου, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να πούμε και για τις εκδηλώσεις που είναι για τα παιδιά, γιατί πάντα είναι χρήσιμο να ξέρουν οι γονείς τι εναλλακτικές έχουν ώστε να απομακρυνθούν τα παιδιά τους έστω και για λίγο από τις οθόνες των τηλεφώνων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό τώρα?
8: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
9: 4.000 από μένα.
10: 4.300.
11: Ούτε 5 που σου δίνω.
10: Ούτε
11: 6.
12: Κάσον τρας.
13: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάρουμε τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Αλφα Radio 989 και αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες στην πόλη είναι μια έξαρση μουσική από το Piano City Athens 2026. Είναι μαζί μας η διευθύντρια της διοργάνωσης Μαρία Παπαλάμπρου. Και σας ρωτούσα για το αν έχετε προβλέψει να υπάρχουν κάποια ρεσιτάλ στο φετινό Athens, Piano City Athens, για τα παιδιά, για το παιδικό κοινό.
1: Ναι, έχουμε εκδηλώσει και για τα παιδιά. Βέβαια φοβάμαι ότι αυτές που ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο τώρα είναι λίγο αργά για να τις προλάβουν αυτή τη στιγμή ήδη.
0: Ναι, έχει μια ενδιαφερόμενη.
1: Την παιδική χαρά του Αγίου Νικολάου στη Νεάπολη των Εξαρχείων, η οποία όμως σε λίγο θα τελειώσει. Χθες είχαμε στον Εθνικό Κήπο. Έχουμε αρκετές για παιδιά, έτσι ειδικά, τα οποία όμως είναι κλειστά events, όπως στην Οικολογική Μονάδα και σε κάποια νηπιαγωγεία.
0: Ναι, βλέπω όμως ότι αύριο, ας πούμε, 11 με 12 είναι ένα ρεσιτάλ για παιδιά με πιάνο και φλάουτο στο 4ο νηπιαγωγείο Κορυδαλού.
1: Ναι, αυτό είναι. Πολύ ωραίο. Είναι ειδικά για το νηπιαγωγείο,
0: ειδικά,
1: αλλά είναι
0: okay.
1: Για τα παιδιά φυσικά, ναι. Του νηπιαγωγείου. Όμως πολλά οδεία, αν μπουν μέσα στην ιστοσελίδα μας, το pianocityathens.gr, mm-hmm. είναι και πολλά οδεία που συμμετέχουν, που έχουν προγράμματα και για παιδιά, μπορεί κανείς να κοιτάξει. Και φυσικά, εγώ προτείνω πάρα πολύ και τα Rising Stars, όπως λέμε, τους ανερχόμενους καλλιτέχνες, γιατί εκεί υπάρχουν και πολλοί νεαροί πιανίστες και σε μικρή ηλικία και είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο και ένα ωραίο παράδειγμα.
0: Παράδειγμα, φυσικά.
1: Για τα παιδιά,
0: ναι.
1: Πόσο κανείς μπορεί
0: να δώσει άλλη διάσταση στην καθημερινότητά του, μαθαίνοντας και παίζοντας μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: χρειάζεται να γίνει κανείς οπωσδήποτε πιανίστας, αλλά η επαφή με τη μουσική σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο φετινό Piano City Athens και να σας ρωτήσω, βάσει της εμπειρίας των τριών προηγούμενων διοργανώσεων, της φετινής που βρίσκεται σε εξέλιξη και της φετινής που βρίσκεται σε εξέλιξη, πώς σκέφτεστε να συνεχίσετε? Θα συνεχιστεί, έτσι δεν είναι, και τα επόμενα χρόνια?
1: Σίγουρα θα συνεχιστεί. Συζητάμε πάρα πολύ για να κάνουμε και συνέργειες και με τα άλλα Piano City, κάποια.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά.
1: Ανά τον κόσμο. Τώρα μιλάμε με τη Ρώμη, ας πούμε, που έχουμε και κοινή ιστορία σε κάποια κομμάτια. Και θέλουμε να αναπτύσσουμε κάθε φορά και κάποιον άξονα ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε πολύ να κάνουμε εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Και να πω ότι φέτος μας είχε ανοίξει τις πόρτες του το Μουσείο της Ακρόπολης, που αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο και για τις οικογένειες με τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου έχουμε εκεί ρεσιτάλ μέσα στο μουσείο, όχι έξω, όπου μπορεί κανείς με δωρεάν είσοδο να δει και τα εκθέματα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Υπό τη μουσική του πιάνου.
0: Ναι. Με τον Μάνο Κιτσικόπουλο.
1: Και μόνο να παρακολουθήσει το ρεσιτάλ με τον εξαιρετικό Μάνο Κιτσικόπουλο.
0: Στις 11,
1: ναι.
0: στις 12 και στη 1 είναι ένα ρεσιτάλ 30 λεπτών στον εσωτερικό χώρο του Μουσείου Ακρόπολης. Τέλεια. Και τα δίκτυα που είπατε προηγουμένως, επειδή γενικά στις συζητήσεις μου με καλλιτέχνες διαπιστώνω πόσο χρήσιμα είναι, αυτό που είπατε για το Piano City και σε σχέση με άλλες πόλεις, δυνητικά μπορεί να αποτελέσει ένα δίκτυο με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να λειτουργήσουν οι διοργανώσεις ανάμεσα στις πόλεις.
1: Πραγματικά έτσι όπως καλή... το λέτε είναι και να γίνεται ανταλλαγή καλλιτεχνών, να έρχονται καλλιτέχνες από άλλες πόλεις εμάς και δικοί μας καλλιτέχνες.
0: Να στέλνουμε και εμείς τους ταλαντούχους πιανίστες μας βέβαια.
1: Είναι πάντα πολύ, πολύ ωραία αυτή η διασύνδεση.
0: Κυρία Παπαλάμπρου, στο δελτίο τύπου βλέπω ότι γράφει καλλιτεχνική διεύθυνση, κρατική ορχήστρα Αθηνών, καλλιτεχνικό σύμβουλο Τάσος Σημεωνίδης. Άρα το συνολικό πρόγραμμα είναι, σαν να λέμε, υπό την φροντίδα της κρατικής ορχήστρας Αθηνών και του Τάσου Σημεωνίδη.
1: Πάντοτε τους συμβουλευόμαστε, κάνουμε εμείς τις προτάσεις μας με όλη την ομάδα μας και συμβουλευόμαστε και εκείνους και την Επιτροπή του Διεθνούς Πιάνο City για να παίρνουμε την έκθεση και για την...
0: Έχουν και την τεχνογνωσία οι ίδιοι. Δηλαδή θέλω να πω τους μουσικούς...
1: Τεχνικό επίπεδο, ναι,
0: το μουσικό δυναμικό το γνωρίζουν πολύ καλά, όπως δεν μπορεί να το ξέρει ένας άνθρωπος που είναι εκτός αυτού του συγκεκριμένου χώρου.
1: Βεβαίως. Ναι. Και θέλουμε πρέπει πάντα να κρατήσει ένα υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο. Είναι και μέσα στις προδιαγραφές του διεθνούς festival label. Ναι. Οπότε πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι και από το εξωτερικό και από εδώ, οι οποίοι επιβλέπουν και δίνουν το τελικό OK.
0: Ωραία. Και βέβαια να πω ότι ήταν καταπληκτικός ο Ανδρέας Κέρν στο opening concert στην οικία του Γερμανού πρέσβη που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Ένας καταπληκτικός πιανίστας πραγματικά. Μακάρι να δοθεί ευκαιρία να τον δούμε και σε κανονικό ρεσιτάλ, όχι στο πλαίσιο μιας
1: μικρής παρουσίασης. Ναι, είχε έρθει την πρώτη χρονιά, είχε έρθει και κάνει ένα κανονικό ρεσιτάλ. Τις επόμενες χρονιές δυστυχώς βρισκόταν
0: σε άλλες υποχρεώσεις,
1: αλλά είπαμε ότι του χρόνου θα το κλείσαμε από φέτος.
0: Ωραία, ωραία.
1: Επειδή είναι και ο ιδρυτής του φεστιβάλ.
0: Επειδή είναι και ο ιδρυτής του φεστιβάλ.
1: Και ένας καταπληκτικός πιανίστας, είπαμε ότι του χρόνου δεσμεύτηκε ότι θα δώσει ένα ρεσιτάλ σε κάποιο κεντρικό σημείο ανοιχτό, να μπορεί να έρθει πολλοί κόσμοι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και για την προσπάθεια αυτή να φέρουμε όμορφες μουσικές μέσα στην πόλη. Να είστε καλά, κυρία Παπαλάμπρου. Καλή επιτυχία στο Piano City Athens 2026. Είπαμε να μπει το κοινό μας στην ιστοσελίδα. Για να δουν το πρόγραμμα που μπορούν να πέσουν πάνω σε ωραία τέτοια μουσικά event.
1: Ακριβώς.
0: Καλή τύχη, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: και εγώ. Καλό υπόλοιπο. Γεια.

κάτι ακόμα από τον χώρο των εικαστικών τεχνών. Η Roma Gallery παρουσιάζει την έκθεση Βύθισης, την πρώτη ατομική παρουσίαση ζωγραφικών έργων της Δέσποινας Καραντάνη. Η έκθεση εγκαινιάζεται την 3η 12 Μαΐου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 6 Ιουνίου. Έχει την επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Νιώβης Κρητικού. Βύθισης είναι ο τίτλος της έκθεσης, αλλά και ο βασικός της άξονας. Στα έργα της, η ζωγραφική αναδύεται σαν ανάμνηση νερού, όχι σαν εικόνα, αλλά σαν αίσθηση. Οπτικά πεδία κινούν από μνήμες θάλασσας και αόρατες γραφές, άλλοτε, γράφει η καλλιτέχνης, σαν λιμνάζοντα νερά και άλλοτε σαν ορμητικά κύματα. Χαράσουν την επιφάνεια του καμβά, αφήνοντας ανεξιχνία στα ίχνη μιας δράσης που μοιάζει να έχει ήδη συμβεί και ταυτόχρονα συνεχίζεται. Σαν μια επιφάνεια που δεν αποτυπώνει το γεγονός, αλλά την ηχό του. Είπαμε στην Roma Gallery από 12 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2026 η Δέσποινα Καραντάνη και τα έργα της με το γενικό τίτλο Βύθισης.

Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφάλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μίνι σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μίνι γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μίνι σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

τι μιλώ, που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Αλφα Πάτρας 94,4.

Που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

Υπόκληρο να μοιάζομαι παρία. Στις γειτονιές να με δείχνουν κοπελιές και να λένε μια στην άλλη πόσο είναι τυχερές που δεν με γνώρισαν ή που με χώρισαν. Που φύγαν γρήγορα γιατί μωσοί δεν γνώρισαν. Μηδαμινότα αντικτυπώ μου στη ζωή τους.

0: στιγμές που τα μάτια μου δακρύζουν. Τα χρόνια που περνάνε, τα όνειρά μου ξεκληρίζουν. Στα άθρα θεμέλια τις μέρες μου στηρίζουν. Και έρωτες εφήμεροι τα βράδια μου γεμίζουν. Ψάχνω τον τρόπο μου στη μοίρα μου να αλλάξω. Να σπάσω και να φτιάξω και το παρελθόν να κάψω. Ο κόσμος όμως έχει χάσει την ουσία. Λένε για μένα και δεν δίνουν σημασία.
1: Τα ρούχα

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

Αλφα Πάτρας 94,4.